0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πες μας τώρα για τα όνειρα.
2: Σοκολάτα. Είμαι σε ένα. Ο ουρανός είναι γεμάτος σοκολάτα. Μπορώ να αναπνεύσω, αλλά ταυτόχρονα την ώρα που αναπνέω και ανοίγω το στόμα για να πάρω αναπνοή, τρώω κιόλας. Κατάλαβες.
1: Είσαι Ουμπαλούμπα δηλαδή. Από τον Τζάρλι και το εργοστάσιο. Κατάλαβα. Αυτό είναι το όνειρό της. Όταν πεθάνω θέλω να γίνω Ουμπαλούμπα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τι να σου πω τώρα, ο περιφερειακός.
2: Μίσο SOS. Καθόλου SOS. Διακοπές θέλει ο Στάθης SOS. Τσέρι τσέρι λέιδι.
1: Τσέρι τσέρι λέιδι.
2: Αυτή από την άφωνη στου Modern Talking που ήταν και αυτή η άφωνη. Να τα θυμόμαστε και αυτά που είχε βγει μετά το μεγάλο σκάνδαλο. Αυτή δεν ήτανε.
1: Όχι, αυτή ήτανε.
2: Όχι, η Μίλη Βανίλη.
1: Η Μίλη Βανίλη ήταν φυσικά.
2: Α, εντάξει.
1: Δεν είσαι μόνο άφωνη, είσαι και άσχετη.
2: Χωρίς μνήμη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πες μας τώρα για τα όνειρα.
2: Σοκολάτα. Είμαι σε ένα. Ο ουρανός είναι γεμάτος σοκολάτα. Μπορώ να αναπνεύσω, αλλά ταυτόχρονα την ώρα που αναπνέω και ανοίγω το στόμα για να πάρω αναπνοή, τρώω κιόλας. Κατάλαβες.
1: Σε ουμπαλούμπα δηλαδή. Από τον Τζάρλι και το εργοστάσιο. Κατάλαβα. Αυτό το όνειρό της. Όταν πεθάνω θέλω να γίνω ουμπαλούμπα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Στην εποχή του influencing και του κυνηγιού των likes, πολλές influencers και πολλοί influencers κάνουν διάφορα τραβηγμένα πράγματα ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν. Τώρα διάβαζα εν ώψη Μουντιάλ. Έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο ξεκινάει σε λιγότερο από 15 μέρες. Η Βραζιλιάνα influencer λοιπόν, Caroline Chavez, κόλλησε τα αυτοκόλλητα. Θυμάστε κυρίως τα αγόρια, γνωστές εταιρείες που τα μαζεύαμε μικροί με τα αυτοκολλητάκια και ακόμη υπάρχουν δηλαδή. Κόλλησε λοιπόν αυτοκόλλητα με ποδοσφαιριστές που θα παίξουν στο Μουντιάλ σε όλο της το κορμί. Χίλια αυτοκόλλητα. Έτσι, 7 ώρες συνολικά της πήρε να καλύψει το κορμί της με τα αυτοκόλλητα των ποδοσφαιριστών, όπως είπε.
2: Δεν φαίνεται τίποτα δηλαδή από σάρκα.
1: Εντάξει, έχει αφήσει τα χέρια μόνο.
2: Α.
1: Τα χέρια μόνο είναι. Όχι, όχι, και τα χέρια τα κάλυψε. Βλέπω σε άλλη φωτογραφία. Τίποτα. Μόνο η πατούσα είναι free και από το λαιμό και πάνω.
2: Ναι.
1: Έτσι, πάνω από 7 ώρες. Είπε μάλιστα ότι βρήκατε, λέει, τον αγαπημένο σας ποδοσφαιριστή πάνω μου. 5 εκατομμύρια followers έχει η συγκεκριμένη. Εγώ βέβαια βλέποντας αυτό, και γιατί είπε κάποια στιγμή ότι καταλαβαίνετε σε ποιο σημείο του σώματός μου πήρε περισσότερο χρόνο να βάλω τα αυτοκόλλητα κτλ. Κτλ. Δεν λέει, αλλά φαντάζομαι εννοεί στα επίμαχα σημεία.
2: Γιατί?
1: Γιατί πάνω μπορεί να έχει και, δηλαδή και κοιλότητες.
2: Ναι. Α, το θυμάσαι, μπράβο. Ναι.
1: Κάτι θυμάμαι. Θυμάμαι. Έχω ακούσει από διηγήσεις.
2: Ναι, βλέπεις και φωτογραφίες και βίντεο.
1: Θα ήταν ωραία όμως, τώρα είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής, έτσι, να το είχε κάνει αυτή την ενέργεια πριν, ξέρω εγώ, 20 χρόνια, αν υπήρχε, που δεν υπήρχαν τα social media εκείνη την εποχή, και να είχε βάλει στο σημείο το επίμαχο τον γνωστό Ισπανό ποδοσφαιριστή, που δεν θα πω περισσότερα πράγματα τώρα, δεν θέλω να πω το όνομά του στον αέρα, το επώνυμο του.
2: Όσοι είναι αυτός.
1: Δεν μπορώ να το πω, δεν θα το πω, αλλά αν γκουγκλάρετε και βάλετε
2: Ισπανός
1: παλέμαχος ποδοσφαιριστής Πέδρο Μη, έτσι, θα βρείτε. Πέδρο Μη, θα βρείτε το επώνυμο, το οποίο στα ισπανικά μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, στα ελληνικά σημαίνει πάρα πολύ. Και περιμέναμε τότε να παίζει, νομίζω στη Ρεάλ έπαιζε, να παίξει Ρεάλ για να ακούσουμε τον speaker να αναφέρει το επώνυμό του. Γράφει, αντιγράψε. Ισπανός παλέμαχος ποδοσφαιριστής Πέδρο Μη. Θα ήταν ωραίο λοιπόν να βάλει στο συγκεκριμένο σημείο αυτό το ποδοσφαιριστή, όταν βέβαια αυτό.
2: Ισπανός Πέδρο Μη, έγραψε και μου βγάλε μέσα.
1: Είδες.
2: Και περίμενε εσύ να πει ο Πέδρο κατεβαίνει την μεγάλη περιοχή.
1: Ναι, δίνει πάσα. Ναι, το περίμενα βεβαίω. Νομίζω στη Ρεάλ έπεσε. Τώρα είναι 50 ετών παλέμαχος. Βεβαίως το περίμενα. Πλάκα κάνει τώρα. Πώς και πώς. Γιατί κουνά το κεφάλι σου τώρα περιφρονητικά. Εγώ λέγομαι έτσι. Αυτός λέγεται έτσι.
2: Αυτό. Μα δεν είναι.
1: Τι να κάνουμε.
2: Στα ισπανικά
1: τώρα
2: δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα, καταρχάς.
1: Αυτό το είπα. Το είπα. Στα ισπανικά δεν σημαίνει το ίδιο, αλλά εδώ σημαίνει αυτό που σημαίνει. Σε συνδυασμό λοιπόν με τα αυτοκόλλητα πάνω στο κορμί, αυτό θα τέριαζε μια χαρά εκεί στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Μπορείς, Στάθη, είσαι πολύ ανώριμος, είσαι πολύ ανώριμος.
1: Αυτός είμαι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Χθες διάβαζα για πάτη στο TikTok με την Άννα Βύση. Για τους φανς της Άννας Βύση. Δημοσίευσε στο πρώτο θέμα, νομίζω το διάβαζα, όλη τη συνομιλία που έκανε αυτός που υποτίθεται ότι κέρδισε μέχρι να κλείσει το τηλέφωνο, δηλαδή να σταματήσει τα μηνύματα. Όπου του στέλνει το μήνυμα, δηλαδή ακολουθούσε κάποια προφίλ της Άννας Βύση, βρέθηκε ένας διαγωνισμός, δήλωσε αυτός συμμετοχή. Του έρχεται λοιπόν το πρώτο μήνυμα που λέει: ακούστε τα τραγούδια της Μαντάμ Άννας Βύση. Βέβαια λέει. Άρα είσαι από τους αγαπημένους θαυμαστές. Λέει: εννοείται.
2: Το ίδιο πράγμα δεν μου είχε τύχει και εμένα.
1: Με ποιον?
2: Σε ένα φίλο μου που νόμιζε ότι τον τρόλαρα. Που ξεκίνησε, έλα γεια σου τι κάνεις, και απαντούσε αυτός κανονικά. Και μετά του έλεγα: εγώ θέλεις να ακούσεις το καινούριο μου τραγούδι? Είσαι από τους φαν μου, και επειδή άρχισε να βγάζει κάτι τέτοια κουλά, δηλαδή μη λέγεις το φίλο μου και του λέγα: είσαι από τους φαν μου, λοιπόν, ωραία, χαίρομαι πολύ. Άκουσε το καινούριο μου τραγούδι.
1: Η ίδια η Άννα Βύση?
2: Όχι, η ίδια η Άννα Βύση.
1: Κωνσταντάκη.
2: Εγώ.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Και έχεις βγάλει και τραγούδι? Και
2: δεν
1: το κατάλαβε στο δεύτερο μήνυμα ότι είναι τρολιά. Γιατί
2: το
1: εδώ
2: κατάλαβε, παιδί μου.
1: Ξεκινάει η κουβέντα και λέει: ονομάζομαι Σεραφίν Μπαντέλ Ρότσι, είμαι η διευθύντρια της κυρίας Άννας Βύση. Και λέει: απαντάει σε αυτούς, τι τιμή που γνωρίζω τη διευθύντρια της Άννας Βύση. Ελπίζω να είσαι καλά κτλ. Το ρωτάει: τι δουλειά κάνετε, πείτε μου μερικά πράγματα για το δικό σας υπόβαθρο. Κυρία Κώστα, λέει αυτός: ανήπαντρος με δύο παιδιά, ένα εξοχικό στην Μύκονο και ένα στην Πάρο. Εκεί του λέει: ακούστε τραγούδια, ναι, και τα λοιπά. Είναι καλό, θα λάβετε ένα κολοσσιαίο δώρο από το Ίδρυμα Βύση. Τέλεια, λέει αυτό, θα λάβετε ένα σημαντικό ποσό ύψους 325.000 ευρώ.
2: Υπέροχο.
1: Αυτό είναι το δώρο που κέρδισε. Τι θα κάνετε, λέει, με αυτό? Όπω, γράφει αυτό, θα το βάλω στην τράπεζα. Δεν θα κάνετε, λέει, τίποτα άλλο με αυτό. Ταξίδια, λέει αυτό. Εντάξει, και του γράφει μετά από κάτω. Έχετε δύο επιλογές. Είτε παράδοση με FedEx στο σπίτι του νικητή, τα 325.000. Ναι. Είτε τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό του νικητή. Ποια επιλογή προτιμάτε? Γράφει αυτό, τραπεζική κατάθεση. Πολύ ωραία, δώστε μου το IBAN.
2: Μάλιστα. Γιατί δεν είπε με FedEx καλύτερα.
1: Εντάξει, έγραψε αυτό. Έγραψε αυτό, OK. Και δεν συνέχισε τα μηνύματα. Και λέει από κάτω άλλο μήνυμα. Μία αναγνωρισμένα. Περιμένω, κύριε Κώστα. Καλημέρα, περιμένω την απάντησή σα. Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα.
2: Εγώ θα λέγαμε FedEx, παιδί μου, για να δούμε.
1: Ναι, μωρέ, καλύτερα. Να έρθει με το courier, το πακέτο Delore εκεί.
2: Και μετρητά, έχουμε πει ότι να ούτω ή άλλω γυρνάμε στα μετρητά. Τα ακούσαμε στο τυχερικά και εντάξει, μια χαρά.
1: Εννοείται.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
6: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
7: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
8: Μονακό, baby!
7: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του? Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί Φόρμουλα 1 Show.
9: Ξύπνα με χαμόγελο. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Η Σία και το Unstoppable και ο Andrew Donalds με το Michelle ανοίξανε το σημερινό Easy Breakfast λίγα λεπτά μετά τις 6.30 πρωινό Παρασκευής, 5 Ιουνίου. Κλείνει και η τελευταία εβδομάδα μέχρι τις διακοπές που έχει αργία, που είναι λειψή δηλαδή. Από εδώ και πέρα πηγαίνουμε μέχρι τέλη Ιουλίου. Κανονικά Δευτέρα Παρασκευή.
1: Α, εγώ όχι.
0: Εσύ θα λείπεις μία εβδομάδα εκεί στα τέλη Ιουλίου.
1: Και εσύ θα πας να κάνεις κολονοσκόπηση.
0: Ναι, θα πάω, άρα θα λείψω κι εγώ μία μέρα.
1: Ωραία.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αργία.
1: Είναι διακοπές. Ξαπλωμένος δεν θα είσαι.
0: Εντάξει. Αλλά δεν είναι.
1: Από την προηγούμενη μέρα που θα πρέπει να έχεις κάνει τη διατροφή αυτή.
0: Ναι, τη δύσκολη αυτή, την προετοιμασία.
1: Την προετοιμασία. Ναι. Πάλι δεν θα σε ξάπλα, θα λέει η Δέσποινα, μην πειράζει τον μπαμπά τώρα, είναι αυτή τη στιγμή, δεν τον έχουμε. Διακοπές είναι.
0: Ναι. Και εσύ θα την κάνεις όμως.
1: Ποια?
0: Την κολονοσκόπηση.
1: Ναι, μωρέ, αλλά τώρα.
0: Μην μου τα γυρίζεις τώρα. Μην μου τα γυρίζεις, με έβαλες να κλείσω ραντεβού, μου είπες μια Δευτέρα εσύ και μια Δευτέρα εγώ. Έτσι δεν είπες. Μην τα γυρίζεις, μαράκι. Τι, πως έχω κάτι?
1: Τι σε πειράζει, ρε παιδάκι μου? Λέω με πως την κάνω από Σεπτέμβρη εγώ.
0: Όχι, από Σεπτέμβρη.
1: Τώρα λες
0: και
1: εγώ.
0: Τώρα, ρε, τώρα. Το γοργόν και χάριν έχει.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, με το Μάθιου Φίσερ, με το Why I Have to Fall in Love with You και σε λίγο τα υπόλοιπα. Τι.
1: Φοβερό, ρε παιδί μου, η ενήλικη ζωή όμως, Δηλαδή.
0: Θα έλεγα η τρίτη ηλικία.
1: Και η τρίτη ηλικία και η ενήλικη. Προχθές το συντάγαμε με μια φίλη που λέγαμε και πότε τα διάφορα, είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Και της λέω, μου λέει τι νέα έχεις, και αρχίζω και της λέω εγώ τα νέα μου σε σχέση με το σπίτι, με το ένα, με το άλλο, με τη δουλειά. Και στο τέλος λέω, α, να σου πω και κάτι άλλο. Κάτι λίγο πιο προσωπικό, και μου λέει πω, ενήλικη ζωή πρώτα λες, ας πούμε, μετά του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Και μετά λες, ας πούμε.
0: Φαν τίποτα έτσι, γούστα τίποτα.
1: Στο τέλος, το προσωπικό, α, να σου πω, έγινε και αυτό. Πολύ πίσω, πολύ πίσω.
0: Ναι. Θα μπορούσε και να το είχα παραλείψει, θα μπορούσε να το είχα ξεχάσει.
1: Ναι, ήταν που ήμασταν πολύ ωραία. Αν είχαμε 10 λεπτά, τίποτα, είχε φύγει.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο με άχρηστη πληροφορία τη ημέρα και γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα 5 Ιουνίου.

0: Where is my husband? Η Ray στο Easy Breakfast, πρώτο ημίωρο πρωινό Παρασκευής.
1: Και ποιο ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις το 2025?
0: Το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις το 2025, έτσι.
1: Μάλιστα, σύμφωνα με την...
0: Θα πω ότι ήταν κάποιο της Taylor Swift.
1: Με την IFPI.
0: Ναι. Α, ελληνικό.
1: Όχι.
0: Όχι, γενικά.
1: Yeah.
0: Taylor Swift. Ή Bruno Mars, ένα από τα δύο.
1: Όχι Taylor Swift.
0: Bruno Mars.
1: Ποιο?
0: Το... I Just Might.
1: Όχι. Λοιπόν, είναι το απαιτή, απαιτή.
0: Απαιτέ.
1: Απαιτέ.
0: Ροζέ και Bruno Mars.
1: Μπράβο.
0: Ναι, πρέπει να το πω, πλαγία μου.
1: Και είναι η πρώτη φορά που τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή των τζατζ προπεριλαμβάνει έναν μη Ευρωπαίο ή μη Βορειοαμερικανό τραγουδιστή. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά επίσης που το κορυφαίο τραγούδι δεν περιλαμβάνει στίχους σε αγγλικά.
0: Wow.
1: Μετά, στη δεύτερη θέση, λέει, είναι το Golden των Hundred X.
0: Golden, K-pop.
1: K-pop.
0: Στα νέα παιδιά, δηλαδή η κόρη μου, ας πούμε, όλη μέρα ακούμε Golden από το πρωί στο βράδυ. Τεσσάρων, ναι, Hundred X.
1: Πιο κάτω.
0: K-pop, χαμός γίνεται.
1: Ordinary του Alex Warren στην τρίτη θέση. Τέταρτη θέση το Die With A Smile. Και Beautiful Things στην πέμπτη θέση. Και είναι η πρώτη φορά που και τα πέντε κορυφαία singles του 24 παρέμειναν στο τσάρτ και για το 25.
0: Λοιπόν, σήμερα, 5 Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόλλων. Ωραίο όνομα το Απόλλων.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Δωρόθεος Δωροθέα, λέει εδώ, Πλούταρχος, ο Σελήνιος και η Σελήνη.
1: Ο Σελήνιος είναι ωραίο,
0: λοιπόν,
1: εκεί η Σελήνη πολύ.
0: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος είναι η σημερινή. Σαν σήμερα, το 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του Γκούρα. Σαν σήμερα, το 1947 αναγγέλλεται το πολύ γνωστό σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο βοήθησε την ανοικοδόμηση της χώρας μας και της χώρας μας μετά το τέλος του Εφηλίου Πολέμου. Σαν σήμερα, το 1961, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται τότε από απόσταση μεγαλύτερη των 6,71 από το καλάθι.
1: Πολύ πιο μακριά.
0: Ναι, ήταν, μετά πήγε 6,25 και τώρα νομίζω είναι, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, νομίζω δεν κάνω, είναι 6,75.
1: Άρα στην αρχή πώς ήτανε?
0: 6,71.
1: Άρα τώρα είναι πιο μακριά.
0: Το 91, σαν σήμερα, ο Κορμπατσόφ, ο Μιχάλη Κορμπατσόφ, παίρνει το βραβείο Ειρηνής. Σαν σήμερα, το 1998, μία ταινία, και αυτή προφητική πολύ, κάνει πρεμιέρα, πρωταγωνιστεί ο Τζιμ Κάρι και ο Ed Harris, μιλάμε βεβαίως για το Truman Show. Αυτά περί γεγονότων τα ολίγα.
1: Άρα και το Truman Show. Και εξαιρετικός και ο
0: Jim Carrey. With or without you, η Serial. Και αμέσως μετά το σημερινό Lexo ελληνογκρεκόρεμα στο Easy Breakfast.

0: With or without you, η Cereal στο Easy Breakfast, 7 παρα 5 πρωινό Παρασκευή. Έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο με το Λέξο Ελληνογκρεκόραμα.
1: Και μία σημαντική ερώτηση έχω να σου κάνω.
0: Πάλι.
1: Πάλι, ναι. Μήπως είσαι αλαπαδνός?
0: Αλαπαδνός δεν είμαι, όχι.
1: Δεν είσαι. Όχι. Μπράβο σου. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που είναι σωματικά αδύναμος, ασθενικός ή ανίσχυρος.
0: Αλαπαδνός.
1: Αλαπαδνός. Έλλειψη δύναμης ή αντοχής, είτε σε κυριολεκτικό είτε σε μεταφορικό επίπεδο.
0: Τι κουνά το κεφάλι σου περιφρονητικά.
1: Είσαι λοιπόν αλαπαδνός.
0: Όχι, δεν είμαι, ρε.
1: Α, δεν είσαι.
0: Δεν είμαι.
1: Μ' αρέσει.
0: Είμαι εγώ ασθενικός, είμαι εγώ αδύναμος.
1: Το manifest που κάνεις. Όχι, πας κάθε δύο μήνες για εξετάσεις. Πας. Για τις αδύναμες. Πρόληψη είναι. Σωστό, σωστό. Σωστό.
0: Τι γυμνάζομαι, όσο μπορώ γυμνάζομαι.
1: Α?
0: Όσο μπορώ, λέω γυμνάζομαι.
1: Πού? Τι, α, ναι, βέβαια, και γυμνάζεσαι.
0: Στο πεκτέκ, όπως μπαίνεις δεξιά.
1: Όχι, δεν είσαι αλαπαδνός. Τώρα την ετοιμολογία δεν την ξέρω με τη λέξη. Πάντως,
0: η αλήθεια είναι ότι.
1: Εμφανίζεται στα ομηρικά έπι, εμφανίζεται και τη βρίσκουμε εκεί πέρα. Ο αλαπαδνός.
0: Ωραία, εντάξει, το κρατάμε γι' αυτό.
1: Ναι, τι το. Ειδικά αυτό. Έτσι όπως μπήκε.
0: Πραγματικά αυτό πήγα να πω. Αν το θυμόμαστε σε 20 λεπτά.
1: Αλλά είναι και Παρασκευή, καταλαβαίνεις. Οπότε οφείλει, παιδί μου, την Παρασκευή να μπαινάκι γεννάκι. Δηλαδή, άκουσα και μια σαχλαμαρούλα. Α, το ξέχασα γιατί έρχεται τη Σαββατοκύριακο και θα πω για μπάνιο.
0: Easy Breakfast επιστρέφει σε λίγο μετά την Άντζελα Πασχοπούλου και το πρώτο δελτίο ειδήσεων για σήμερα.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα, το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της εμβληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
7: Εσύ και εγώ μαζί.
8: Πάμε διακοπές!
9: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο, ξενύχτια χωρίς διάβασμα.
10: Πάρε ανάσα.
11: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε Couples Yoga. Έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith, και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big World Festival. Να είστε όλοι εκεί, γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Big World Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
17: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
16: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
17: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
16: Big World Festival 2026. Να είσαι εκεί.
18: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
19: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Easy News.
21: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ομιλία του στα μέλη του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Ιωνία, μίλησε για υποκριτική στάση της κυβέρνησης στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής. Πολλές γυναίκες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύθηκε η απόφαση, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Ο υπολογισμός για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την προσεχή Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας 10 και 5 χιλιομέτρων. Ο ηγέτης της Χεσμπολά απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην ΟΑΣ. Απέτησε την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και απείλησε πως οι επιθέσεις εναντίον του βόρειου τμήματος της Ισραηλινής επικράτειας θα συνεχιστούν.
18: Easy Sports.
21: Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η εθνική με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Στοκχόλμη. Η σειρά των τελικών της Greek Basketball League μεταφέρεται στο Telekom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ για το δεύτερο παιχνίδι.
18: Easy weather.
21: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Easy.

0: Με κίνηση αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τα Κτέλη προς την Αχαρνών. Με κίνηση στην λεωφόρο Μεσογείου στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή, κατεβαίνοντας προς το Χολαργό. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και αρκετή κίνηση Παρασκευή βεβαίως. Καλοκαιρινή Παρασκευή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30 και σε λίγο έρχονται τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Roxette, It Must Have Been Love και Belinda Carlisle, Luna, τα δύο τραγούδια που ανοίγουν μουσικά αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Λαλούνα, η Μπελίντα Καρλάιλ, 7 και 10 πρωινό Παρασκευή. Easy breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Με τη διεθνή επικαιρότητα να κυριαρχεί στην ειδησιογραφία. Διαβάζω δηλαδή παράδειγμα εδώ στο πρώτο θέμα. Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πέρασε πακέτο βοήθεια 8 δισεκατομμυρίων για την Ουκρανία. Κοινέ και Ρώσει για τη Ρωσία. Όπου ο Ζελένσκι έστειλε και επιστολή στον Πούτιν για να βρεθούν να τα βρούνε. Και ο Τραμπ είπε ότι αυτό θα ήταν υπέροχο πραγματικά να μπορέσουν να συναντηθούν. Ναι, πρέπει λέει, να κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις ενώντας την Ουκρανία και να υπάρξει ένα τέλος στον πόλεμο.
1: Είχες πολλά χαπορήθει τη συμφωνία ναι. Ισραήλ-Λιβάνου.
0: Ναι, και είχαμε κάτι ροκέτες εκεί στο νότιο Λίβανο. Λοιπόν...
1: Σε αδιέξοδο λέει και η διαπραγματεύση είπα Ιράν.
0: Ναι, αυτά κυριαρχούν στην ειδησιογραφία, τα διεθνή δηλαδή. Το πετρέλαιο στα 95 δολάρια, το Brent 93 το αργό. Τι άλλο, εντάξει, το αστυνομικό δελτίο έχει πολλά και διάφορα. Στα δικά μας δηλαδή. Όπως πάντα. Και τι άλλο ήθελα να πω.
1: Διαβάζω εδώ πέρα στο αστυνομικό δελτίο για μια διάρρηξη σπιτιού στην Καλλιθέα. Όπου μπήκε να κάνει μέσα. Μέρα μεσημέρι στη Θησαίως. Έρχεται ο τύπος, ο ιδιοκτήτης ο ένικος, τους κυνηγάει με ένα λωστό. Με αποτέλεσμα τους επιτίθεται. Με αποτέλεσμα, τέλος πάντων, παιδί μου, κάπως τραυματίζεται και ο ένας. Οπότε έρχεται και η αστυνομία. Και βέβαια συλλαμβάνεται ο ένικος για σωματικές βλάβες.
0: Βαριές σωματικές βλάβες, ναι. Και παράβαση του νόμου περί όπλων.
1: Πώς? Ναι, λέω για το παραθυράκι όμως της νομοθεσίας. Που ήταν δύο οι άλλοι και αυτός ήταν ένας. Προφανώς τώρα δεν ξέρω τι έκανε στον ληστή, πόσο βαριές, δηλαδή τώρα σε τι κατάσταση είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις, λες από την άλλη το διαβάζεις και λες. Λες αυτό, ε.
0: Δεν το λες.
1: Το λες.
0: Να πούμε ψέματα. Το λες.
1: Το λες.
0: Λοιπόν, και οι γυναίκες που πήγαν στο στρατό, οι πρώτες εθελόντριες.
1: Αυτό ρε, εσύ, τι. Χθες για πάρα πολλή ώρα ήταν σε μεγάλη ιδιοσιογραφία. Δηλαδή θέλω να πω ότι το βλέπεις παντού.
0: Ναι, ναι, ήταν πρώτο
1: συγκίνηση,
0: θέμα.
1: Κακό, ιστορίες, τα κορίτσια καταρχάς. Ήταν λίγο σαν το GNTM. Δηλαδή, τι εννοώ σαν το GNTM. Παρακολουθούσες που την ντυνόντουσαν και όλα τα σχετικά. Πώς τις βλέπεις, ας πούμε, το πρωί στο σπίτι στο GNTM
0: ναι.
1: Που σηκώνονται και τα κάνουν όλα αυτά. Αυτές βάζουν τα καπελάκια τους στιγμές στην κίνηση για εκείνη, για τις οικογένειές τους.
0: Πήραν τα ρούχα τους εκεί, ένα χρόνο θα κάτσουν στο στράτευμα.
1: Α, ένα χρόνο είναι.
0: Ένα χρόνο είναι.
1: Εγώ ναι. Διάβασα τα κίνητρα βασικά γιατί μετά έλεγα ποιες.
0: Είναι μοριοδότηση, φαντάζομαι. Για μετά πει τα πρόσληψη και τα λοιπά. Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν.
1: Αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία.
0: Ναι, ναι.
1: Μοριοδότηση διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτης βρεφονιδιοποιητικό διοικητικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσεις κτλ.
0: Εντάξει. Εγώ βλέποντας στρατό, αν τριχιάζω, δεν. Ούτε, όχι, δεν πέρασα καλά, αλλά ήταν κάλλιστα τότε 18 μήνες πηγαίναμε εμείς που θα μπορούσαμε να είχαμε παραλείψει από τη ζωή μας και να είχαμε προχωρήσει σε άλλα πράγματα.
1: Δεν είχες όμως, αγάπη μου, τέτοια κίνητρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Επίσης, θέλω να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, λέμε και για τις γυναίκες και για τους άντρες, αλλά δεν είχες τέτοια κίνητρα.
0: Από όλα τα υπόλοιπα, έστω η προϋπηρεσία. Δηλαδή, είναι 1,5
1: χρόνο.
0: Ήταν 1,5 χρόνο.
1: Δηλαδή, ενώ χαμένος από τη ζωή, δεν καταχωρείται πουθενά.
0: Θα μπορούσε να έχει αναγνωριστεί, ας πούμε, ως προϋπηρεσία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά χοντρικά, επιστρέφουμε στις επιτυχίες μας. Οι Two Face έρχονται με το You και ο The Weeknd αμέσως μετά με το Blinding.

0: The Weeknd στο Easy Breakfast της Παρασκευής. Λοιπόν,
1: ο ΠΚΠ, ένα νέο κύκλωμα εξαρθρώθηκε τώρα την Τετάρτη.
0: Και πούσε ακόμα.
1: Σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Δεν θα ασχοληθώ και πολύ. Θα σου πω σε δύο σημεία. Με δύο σημεία θα ασχοληθώ. Το πρώτο είναι 14 μέλη εντάξει κλιματικής οργάνωσης που ήταν είτε συγγενείς είτε φίλοι.
0: Οκ. Okay.
1: Αλλά ούτε και σε αυτό θα, με αυτό, ούτε σε αυτό θα εστιάσω. Θα εστιάσω στο γεγονός ότι αυτοί το πήγαν και ένα βήμα παραπέρα. Διότι δηλώνανε μόνο αγροτεμάχια που δεν τους
0: ανήκανε.
1: Αλλά ταυτόχρονα δηλώνανε αγροτεμάχια που μπορεί να ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί σου λέει τώρα, φαντάζομαι τώρα το κράτος ανομίας στην Ελλάδα. Δεν θα μας τσεκάρει και κανείς. Θα πω τώρα αυτό το αγροτεμάχιο που ανήκει στο δημόσιο. Ποιος θα με τσεκάρει, θα πάρω εγώ την επιδότηση.
0: Με μία άλλη οπτική, εγώ δεν είμαι μέρος του δημοσίου.
1: Σωστό, δεν το πληρώνω εγώ. 2,4 εκατομμύρια ευρώ οι εισπράξεις και φορολογικές παραβάσεις άνω των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Και τέλος πάντων, στο δεύτερο σημείο στο οποίο θα εστιάσω, και μπράβο θα πω και συγχαρητήρια, είναι στην επιχείρηση του ελληνικού FBI που τους έπιασε, που ονομάζεται η επιχείρηση αυτή.
0: Τι είπε, γι' αυτό δεν παίρνω εγώ να τα διαβάσω τώρα.
1: Θερισμός. Θα σας θερίσουμε. Θα σας τα κόψουμε από τα πόδια κάτω.
0: Ναι. Και ταυτόχρονα έχει και μία έτσι. Κλείνει και λίγο το μάτι ως τίτλος στον αγρότη.
1: Δηλαδή... Σωστό. Και ό,τι σπείρεις θα θερίσεις.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα. Αυτό ήθελα να εντάξει, έστω το λένε θερισμός, έτσι. Δηλαδή του τύπου δουλεύεις εσύ. Κώστα, άσε την επιχείρηση το TEM. Και πήγαινε στην επιχείρηση θερισμός.
0: Ναι.
1: Για να ξέρεις, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί τα βγάζουν προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Γιατί βγαίνουν προς τα έξω. Αυτό είναι δηλαδή. Εντάξει, άντε να
0: βγαίνει μετά, ρε παιδί μου. Εντάξει, αφού φαντάζομαι ότι η επιχείρηση θερισμός ήταν
1: δεν
0: σε εξέλιξη.
1: Δεν είναι μόνο για το Αγρίνιο και Κοζάνη. Γενικά ονομάζεται θερισμός.
0: Δεν ολοκληρώθηκε.
1: Μπορεί και να με. Γιατί ούτε
0: εάν δεν ολοκληρώθηκε και βγάλανε το όνομα, είναι βλακεία.
1: Αυτό δηλαδή... είναι η βλακεία.
0: Ξέρω.
1: Γιατί είναι βλακεία αυτό.
0: Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, μην αποκαλύψεις το όνομα μιας επιχείρησης που είναι σε εξέλιξη. Θα μου πεις τώρα τι σημασία έχει που μιλάνε μεταξύ τους. Εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Θέλω να πω τι σημασία. Ωραία, εντάξει, και εσύ την έχεις κάνει την κουτσουκέλα. Και τι, να ξέρεις ότι θα σε πιάσει ο θερισμός. Okay, ωραία. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά τα φανταστικά ονόματα πρέπει να βγουν προς τα έξω και να υπάρχουν τίτλοι. Και μετά να, κάποιοι άσχετοι, τη χάρπαστη τύπη, χωρίς κανένα υπόβαθρο, όπως εσύ και εγώ.
0: Αυτό το έχουν δει στην ταινία αυτό. Εντάξει, το έχουν δει στην ταινία ότι πρέπει να υπάρχει μια ονομασία. Κάποιοι έξω από το φάκελο, τι να βάλεις, ρε παιδί μου, τι να γράψεις. Πώς βάζω εγώ φωτογραφίε στο σκάνι, παράδειγμα Πάσχα 26.
1: Ναι.
0: Κάτι πρέπει να βάλουν έξω από το φάκελο.
1: Θερισμός δίπλα. Δεν ήταν έτσι στην το σκάνι. Τα μπέλια.
0: Από την άλλη, αν όμως η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Καλό είναι να μην βγαίνει ότι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Είναι σαν να λέμε.
1: Νομίζω ότι είναι συνεχόμενη η διαδικασία τώρα για στον οποίο πέσει σε εξέλιξη.
0: Το ένα μπάρ έπαιρνε και έλεγε ήρθαν εφοριακοί στο διπλανό μπάρ, ετοιμάσου γιατί έρχονται σε σένα, ας πούμε. Θέλω να πω ότι. Αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, καλό είναι να μην γνωρίζουν ότι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά.
0: Αν υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι εμπλεκόμενοι, να ξέρουν να ενημερώσουν αυτού οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι και ενδεχομένω φίλοι του ότι ο θερισμός είναι σε εξέλιξη. Βουλευού. Η Άμπα, για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο.

0: φούλε μου, η Άμπα στο Easy Breakfast πρωινό μα. Δεν ταιριάζει αυτό χώρο. Εκτός ένα χώρο όπως χορεύει ο Τραμπ το YMCA. Δεν ταιριάζει. Ναι. Ίδιο είναι.
1: Πολύ, πολύ, δίσκο, πολύ, πολύ. Δίσκο, μπράβο. Δίσκο, και μια και είμαστε στην κατηγορία επικαιρότητα και δεν λέμε και τα πολύ ευχάριστα. Και μια και προηγουμένως είδες και τα παιδάκια στις φωτογραφίες και μου έδειχνες. Α, σου πω τώρα για το μέλλον. Πότε είχε γράψει ο Orson Welles το 1984, το 1949. Mm-hmm. Και λέγαμε τώρα δυστοπικό κτλ. Έπαιζε στην αντίληψή μου ένα άρθρο που έλεγε για κάποιες δηλώσεις του Larry Ellison. Είναι ο συνειδητής της Oracle, ο οποίος έλεγε λοιπόν ότι στο μέλλον οι πολίτες θα είναι στην καλύτερη δυνατή συμπεριφορά, διότι θα καταγράφεται τόσο αυτοματοποιημένα η καθημερινή ζωή από κάμερες και συσκευές, όπου όλοι θα είναι στην καλύτερη τους συμπεριφορά. Θα έχουμε αποπτία. Κάθε αστυνομικός θα υποπτεύεται ανά πάσα στιγμή και αν υπάρξει πρόβλημα, η τεχνητή νοημοσύνη θα αναφέρει το πρόβλημα στο αρμόδιο άτομο. Οι πολίτες θα συμπεριφέρονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επειδή καταγράφουμε και αναφέρουμε συνεχώς όλα όσα συμβαίνουν. Big Brother is watching, έτσι, το 49 τώρα ο τύπος, έτσι. Ο τύπος το 49. Και έδωσε και την ιδέα και για τον Big Brother μετά το reality. Πού να ξέρει. Αλλά πού να ξέρει μετά ότι κάποια χρόνια μετά από αυτό θα βγει πραγματικότητα.
0: Δεκαετίες, έτσι. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ, πολύ μετά.
1: Πολύ, και πολύ μπροστά το άτομο, έτσι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή. Θυμίζουμε ότι μετά την έκθεση στον ήλιο, η επιδερμίδα χρειάζεται φροντίδα και αυτή η φροντίδα έρχεται από το Uniburn After Sun, το οποίο καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο, συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι και προστατεύει και πουλώνει βεβαίως το δέρμα. Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ το οποίο αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας, την φυσική διαδικασία αποκατάστασης του. Γιαούρτι που περιέχει βέβαια, έχει ισχυρή καταπραγητική και αντιφλογιστική δράση, συγκλονιστικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή, είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και αν το βάλετε στο ψυγείο πριν τη χρήση θα έχετε ακόμη πιο άμεση ανακούφιση. Το Uniburn After Sun, το οποίο είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
2: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και η δεινόσαυρη Rose και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος

0: για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up? Όλα παίζουν.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
2: Έτσι μου.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
13: Εδώ είμαστε, 7 και 36 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε ότι αύριο Σάββατο κάνει πρεμιέρα ο τέταρτος κύκλος της εκπομπής Brave New Greece στον Αντένα και θα παίζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 η ώρα το πρωί με τη Μαριάννα Σκυλακάκη στην έρευνα και την παρουσίαση. Το Brave New Greece εξηγεί σύνθετες αλλαγές με καθαρό, σύγχρονο και προσιτό τρόπο. Εξερευνά κρίσιμα πεδία μετάβασης που επηρεάζουν ήδη την καθημερινότητά μας. Γιατί, όπως λέγαμε και νωρίτερα, με αυτό που έλεγε η Μαρία για την Oracle, το μέλλον δεν είναι πια μια μακρινή υπόθεση, είναι ήδη εδώ. Brave New Greece λοιπόν, αύριο και κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 η ώρα το πρωί, στην τηλεόραση του Αντένα. Λοιπόν,
14: μπορεί να πεις μια σύντομη κίνηση.
13: Να πω μια σύντομη κίνηση.
14: Ναι.
13: Βεβαίως. Να σου πω λοιπόν ότι στην Αττική Οδό από τα Βρυλίσια προς το Μαρούσι δεν έχει κίνηση.
14: Ωραίο.
13: Από εκεί και πέρα βεβαίως.
14: Μα ήδη έδωσε έναν δρόμο στους ανθρώπους να πάνε από εκεί.
13: Στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αχαρνών και στην κάθοδο κατά διαστήματα από την Αχαρνών προς το Περιστέρι και το Εγάλιο έχει αρκετό μποτιλιάρισμα. Η Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Μεσογείου στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς το Χολαργό. Η Συγκρού ψηλά από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Η Αμαλία, η Βασιλίση Σοφίας προς Χίλτον, πρώην Χίλτον. Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανωδικός ο άξονας όλος αυτός. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουντούρου είναι τα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα όπως μας τα δίνει ο χάρτης και βεβαίως σας τα μεταφέρουμε και εμείς επόμενη ενημέρωση στο Easy Breakfast σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8.
14: Και πώς ακριβώς θα πάτε για Σαββατοκύριακο αν δεν έχετε ακούσει την εύκολη ερωτησινότητα, αν δεν έχετε στύψει τον εγκέφαλό σας να βρείτε μια απάντηση.
13: Την οποία.
14: Ναι, παρακαλώ.
13: Την είχα απορρίψει όταν την είχα διαβάσει. Αλλά άκουσα μια κουβέντα που κάνατε με την Μαρία Γεωργία, την μία εκ των ηχοληπτών μας προχθές. Λέγατε κάτι για αυτό το θέμα και λέω: κοίτα να δεις, ισχύει.
14: Α, και κοίτα να δεις τώρα εσύ που

0: τότε δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον στην κουβέντα, γιατί δεν θυμάμαι. Αλλά ταυτόχρονα
1: ελληνικό FBI. Κοιτούσα, αλλά έκανα ότι δεν με ενδιαφέρει. Αλλά κατέγραφα εγώ τις πληροφορίες.
0: Πώς τη λένε την επιχείρηση?
1: Ποια επιχείρηση?
0: Αυτή, την επιχείρηση του ελληνικού FBI. Πρέπει να το σκεφτούμε. Να σκεφτούμε ένα ωραίο όνομα. Να είναι πιασάρικο.
1: Ναι, όχι τίποτα μαύρα γυαλιά και τέτοια, ας πούμε.
0: Τι, όχι μαύρα γυαλιά, τι μαύρα γυαλιά.
1: Αδιαφορία.
0: Όχι τα αδιαφορία. Θέλουμε κάτι πιο πρακτικό, πρακτικό. Κάτι, μια δράση. Δράση, τι κάνεις εσύ εκεί? Ξεψάχνισμα, κάτι, κάτι, κάτι. Δεν ξέρω, βρες.

0: Φίλια, η Taylor Swift πρωινό Παρασκευή στο Easy Breakfast είναι 8 παρατέταρτο, οπότε...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Όταν ρωτήθηκαν τα παιδιά ποια φράση συχαίνονται να ακούν περισσότερο από τους γονείς τους χθες, λέγαμε η νούμερο 1 απάντηση ήταν «Τα λεφτά δεν φυτρώνουν σε δέντρα». Η νούμερο 2 που ψάχναμε και δεν βρήκατε ήταν η φράση «Θα δούμε». Η πλειοψηφία των ανδρών, θα πω σήμερα, συχαίνεται να ψωνίζει, να πηγαίνει για ψώνια για αυτό το είδος. Αν θυμηθείς τι λέγατε με τη Μαρία πριν από 2 μέρες με το γαμπρό της, θα καταλάβεις ποια είναι η απάντηση.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Η πλειοψηφία των ανδρών συχαίνεται να πηγαίνει για ψώνια για αυτό το είδος. Εγώ το λατρεύω εδώ μεταξύ. 6981.
2: Ναι, δεν μπορείς όμως να παρακολουθήσεις τη συζήτηση μας. Θέλουμε λεφτά.
0: 972.
2: Να χρησιμοποιήσεις τη συζήτηση μας για content.
0: Με την κάνατε δημόσια στο σαλονάκι μας.
2: Δημόσια στο σαλονάκι,
0: δεν πήγατε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Πώς θα γίνει τώρα. Ήμουν δίπλα, μου είπατε πήγαινε λίγο παραπίσω γιατί θέλω να πούμε κάτι ιδιαίτερο. Όχι.
2: Καλά. Εγώ από τώρα εδώ και πέρα στο δωμάτιο επικοινωνίας θα πήγαινε.
0: Διεκδικείτε με τα μηνύματά σας από το Γουαγκαμάμα, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ. Θυμίζουμε στο Γουαγκαμάμα στην Αιώλου. Αν αγαπάτε το σούσι με 15 ευρώ και 90 λεπτά. 7 το απόγευμα μέχρι 10.30 το βράδυ απολαμβάνετε all you can eat sushi. Και επίσης, αν είστε fan των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsu curry από τα αγαπημένα πιάτα του Γουαγκαμάμα παγκοσμίως. Σε περιμένει με 9.90 από Δευτέρα ως Πέμπτη. Σύντα ράμεν, τα noodles, τα μπάο, οι σαλάτες, τα κοκτέιλ στο Γουαγκαμάμα. Πάντα θα βρεις κάτι διαφορετικό και πάντα θα, ό,τι παραγγείλεις. Είναι σημαντικό, ετοιμάζετε τη στιγμή της παραγγελίας. Μια εμπειρία πραγματικά που δεν θες να χάσεις στο Γουαγκαμάμα και μια δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ που διεκδικείτε με τα μηνύματά σας μετά από κλήρωση. Η πλειοψηφία των ανδρών συγχαίρεται να πηγαίνει για ψώνια για αυτό το είδος. 6981-972-972 δεν είναι τα πουκάμισα, δεν είναι τα δώρα γάμου. Πάρα πολλά μηνύματα για τα δώρα γάμου. Τα καλλιντικά, τα γυναικεία εσώρουχα, το κουστούμι, τις πιτζάμες. Πάλι καλλιτικά, πολύ καλλιτικό παίζει εδώ και πολύ ρούχο. Είναι κάτι άλλο. 10 παρά 5 η απάντηση. Και όπως πάντα, μετά το τέλος της εκπομπής, η εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της στο Instagram του Easy με story. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε.
0: Μαντόνα. Σιγά πρόσεχε, Παναστάτη. Μπροστάρι της Επανάστασης. Μαντόνα, sorry για τη συνέχεια.

0: that. Ο Μίτλοφ, I do anything for love, but I won't do that. 8 παρα 5, πρωινό Παρασκευής, στο Easy Breakfast, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Και αυτήν την ώρα να θυμίσουμε ότι αν είστε γονείς, προσπαθείτε να κάνετε το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείτε στον τόσο αυτό απαιτητικό ρόλο και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα.
1: Στο δεύτερο πολιτιστικό, εσείς που τα κάνετε αυτά. Και εσείς είσαι γονέας και αντιμετωπίζεις δυσκολίες.
0: Έχουμε λοιπόν κάποιον δίπλα μας στο πρόγραμμα Respect στη γονεϊκότητα. Το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνή πρακτική. Στηρίζουν, το πρόγραμμα αυτό στηρίζει τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως και την ηλικία των 16 ετών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, Next Generation EU. Παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, Αντζέλα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε τα Pay Your Bills μας, έχουμε τους διαγωνισμούς μας, έχουμε τα δώρα μας, έχουμε τις μουσικές μας και τη θεματολογία μας μέχρι και τις 10.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
3: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
4: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
2: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
5: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
2: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
6: Η μπόνη μας χρειάζεται.
2: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
17: Ποιος είναι!
19: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ.
12: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
11: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
21: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
22: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ομιλία του στα μέλη του Πασόκ στη Νέα Ιωνία, μίλησε για υποκριτική στάση της κυβέρνησης στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, είπε χαρακτηριστικά. Στο εδόλιο του μεικτού του εφετείου κάθεται σήμερα ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12 ετή κάθερξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Πάνω από 500 αιτήσεις έχουν κατατεθεί στη Σχολή Οδηγών της ΟΣΥ, μέσω της οποίας προσφέρεται επιδοτούμενη εκπαίδευση. Κίνητρο για την προσέλκυση οδηγών λεωφορείων αποτέλεσε και το μηνιαίο μπόνους των 150 ευρώ που λαμβάνουν ανεξαρτήτως του μισθού τους οι ενεργοί οδηγοί. Δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει εξομαλυνθεί παρά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός που συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ να ανταποδίδει, διαμηνύοντας συγχρόνως πως απορρίπτει τη συμφωνία.
23: Easy Sports.
22: Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η εθνική μας με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Στοκχόλμη. Μια ακόμη εξαιρετική παρουσία από τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6 μέτρα και κατέλαβε την πρώτη θέση στο επικοντό στο Τούρκου της Φιλανδίας. Η σειρά των τελικών της Greek Basketball League μεταφέρεται στο Telekom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό απόψη στις 9 το βράδυ για το δεύτερο παιχνίδι.
23: Easy weather.
22: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική. Λίγες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλετή ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
23: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα. Από τη Λιάρισμα στον Κηφισό στην άνοδο, από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ίδιο σημείο κατεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Επίσης, η Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως του Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων. Παραμένουν τα προβλήματα στη Λεωφόρο Μεσογείων από την Αιγαία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς το Πεντάγωνο. Επίσης, ο άξονα Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα και προς Χίλτον, πρώην Χίλτον, Αμαλίας Πανεπιστημίου και η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας έχουν αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Στα νότια, η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά και η Πειραιώς από τα Καμίνια προς το λιμάνι έχει αρκετή κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι επίσης. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
1: Εδώ και κάποιες μέρες προσπαθώ να μιλήσω για ένα θέμα που δεν είναι της επικαιρότητας.
0: Ποιος κρατάει?
1: Εσύ.
0: Εγώ σε κρατάω.
1: Βέβαια. Κάθε φορά μου λες την επόμενη φορά. Τώρα θα το πω.
0: Να το πεις, κορίτσι.
1: Επιστρέφω με μία ημινομαδική φίλη. Οι οποίοι έχουν κάνει κάτι εξαιρετικό, θα σου το πω. Κάτι γυναίκες μιας φίλης.
0: Ωραία.
1: Η οποία υπάρχει και τώρα και υποτίθεται αποτελεί και μεγάλο το πόλο έλξης για τους τουρίστες.
0: Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία. Νάταλι Μπρούλια τον σε λίγο. Μάικλ Σεμπέλο, Μένιεκ τώρα στον Easy.

0: Η Νάταλι Μπρούλια και το Τόν στο Easy Breakfast της Παρασκευής 5 Ιουνίου με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Ορίστε. Για να ξεστραβωνόμαστε λοιπόν, να βλέπουμε τι γίνεται εκεί έξω στον κόσμο, υπάρχει μια γνωστή φυλή, η φυλή Χίμπα, στη βόρεια Ναμίμπια, όπου είναι υποτίθεται, σου λέω, πολύ και τουριστικός πόλος έλξης. Mm-hmm. Δηλαδή πάει κόσμος πιο του δυτικού πολιτισμού για να δουν αυτή τη φυλή από κοντά. Αυτή λοιπόν η φυλή, λόγω της εξαιρετικής λειψιδρίας που υπάρχει εκεί πέρα, δεν πλένονται ποτέ. Mm-hmm. Οι γυναίκες πλένονται μόνο σε τρεις φορές στη ζωή τους, σε τρεις φάσεις στη ζωή τους. Στη γέννηση, mm-hmm. στο γάμο και στην κηδεία. Mm-hmm. Όμως, να δείτε, παιδί μου, πόσο σοφός είναι ο άνθρωπος και που δεν έχει να κάνει αυτό με την τεχνολογία και με την εκπαίδευση, έτσι όπως ακριβώς εμείς το θεωρούμε στο δυτικό πολιτισμό. Όμως κάνουν μπάνιο καθημερινά, αλλά είναι τελείως διαφορετικό μπάνιο. Κάνουν το λουτρό καπνού, το οποίο τι κάνουν τώρα, διαδικασία, έτσι. Τοποθετούν αναμένα κάρβουνα σε ένα μικρό σκεύος μαζί με διάφορα αρωματικά βότανα. Mm-hmm. Σκύβουν πάνω από τον καπνό και καλύπτονται μια κουβέρτα για να παγιδεύσουν τη θερμότητα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ζέστη προκαλεί εφίδρωση, η οποία καθαρίζει το δέρμα, ενώ ο αντιβακτηριδιακός καπνός σκοτώνει τα μικρόβια και απομακρύνει τις οσμές και αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα. Mm-hmm. Άκου τώρα τι έχουν βρει οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν νερό, έτσι. Επίσης, έχουν και μια πάστα, μια κόκκινο πι από κόκκινη όχρα πάστα, με την οποία καλύπτονται όλο τους το σώμα και τα μαλλιά τους. Αυτό τώρα έχει σκόνη από κόκκινη όχρα, θρηματισμένα δηλαδή πετρώματα, αναμειγμένη με ζωικό λίπος, βούτυρο και αρωματικά φυτά. Αυτή η κόκκινη λοιπόν στρώση λειτουργεί ως φυσικό σαπούνι μακράς διαρκείας, προστατεύει το δέρμα από τον ήλιο της ερήμου, συγκρατεί την υγρασία και αποθεί και τα κουνούπια και τα έντομα. Απίστευτο. Δεν λέω να το κάνεις. Mm. Γιατί με κοιτάς με ένα ύφος τέτοιο. Δεν λέω να το κάνεις, αλλά λέω, ας πούμε, παιδί μου, πόσο ο άνθρωπος έχει μια εσωτερική σοφία. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι τώρα ότι κάποιος το ανακαλύψαν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και προσαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως αυτή η φυλή, η οποία ζει εκεί πέρα και έπρεπε να προσαρμοστεί έτσι κι αλλιώς με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Mm-hmm. Απίστευτο, δεν είναι?
2: Mm-hmm. Ναι, απίστευτο.
1: Δεν έχεις κάποιο σχόλιο? Αυτό. Αλλά χθες με την άλλη, με τα αυτοκόλλητα και τον ποδοσφαιριστή που λέγε πάσα στον μου, τι της ήταν?
2: Ξέρεις
1: αυτό,
2: τι σκεφτόμουν από μέσα μου? Χωρίς να θέλω να ακυρώσω αυτό που λες, γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει
2: έτσι,
1: ένα ενδιαφέρον.
2: Ένα ανθρωπολογικό, θα έλεγα, ενδιαφέρον.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπουμε και National Geographic.
2: Τι σχόλη ήθελα να κάνω? Ήθελα να πω ότι αυτό το θέμα δεν σε άφηναν από τρεις μέρες.
1: Ναι.
2: Καλά έκανα. Αλλά όχι, εντάξει. Χαριτολογώντας, έτσι.
1: Ναι, δεν το πω. Μιλάς και χαριτολογίες, μάλιστα. Ευχαριστωμένος, ευχαριστώ λόγος.
2: Σε λίγο το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα.

0: The Door, ο Teddy Swims, το Easy Breakfast. Εδώ με το Pay Your Bills. Εκτός από χθες που είχαμε πρόβλημα με τα τηλέφωνα και μας έλειψε, επιστρέφουμε κανονικά σήμερα εδώ να πληρώσουμε δύο δικούς σας λογαριασμούς, όπως βεβαίως ζητάτε με την φόρμα που συμπληρώνετε στο soundis.gr. Κάθετος Easy 972, η ώρα του διαγωνισμού είναι εκεί. Κάθε μέρα πληρώνουμε δύο λογαριασμούς ως 150 ευρώ τη φορά. Αρκεί βεβαίως, εφόσον κληρωθείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να βγούμε στον αέρα για να πούμε μια καλημέρα για να πάρετε τα χρήματά σας και ελπίζουμε να το κάνει η πρώτη τυχερή για σήμερα που είναι η Μαρία.
1: Μαρία Κάπα, όχι Κωνσταντάκη, άλλη Κάπα. Μαρία Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 067 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 103 ευρώ. Μαρία Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 067, λογαριασμός ρεύματος αξίας 103 ευρώ. Σε περιμένουμε στο τηλέφωνο μας 210-68-42-220. 210-68-42-220. Για τη Μαρία Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 067.
0: 10 λεπτά είναι η γραμμή ανοιχτή, όπως πάντα, μέχρι τις 8:34. 103 ευρώ σε περιμένουν, Μαρία Κάπα. 210-68-42-220.

0: Ο Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. 8 και 28 πρώτα λεπτά, πρωινό Παρασκευή.
1: Και η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία και φροντίδα, αλλά και φροντίδα που να νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 με εκτοίνη 2%, νέα συναμίδη αλλά και βιταμίνη Ε. Αυτό το προϊόν προστατεύει την επιδερμίδα σου από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Και βέβαια θυμίζουμε ότι η Intermed ήταν μέγα χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αυτοφυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης από την Intermed.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο στο Easy Breakfast.
2: Let's Meet Party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Οκ. Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Απλά πάρτο. Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε couples yoga. Έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big World Festival. Να είστε όλοι εκεί γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
10: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές.

Τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Είναι 5 Ιουνίου, να θυμίσουμε ότι για περίπου ένα μήνα ακόμη είναι ανοιχτή η πλατφόρμα αν θέλετε να διεκδικήσετε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, έμπνευση βεβαίως του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου, τα οποία βραβεία έχουν αναδείξει πολλές επιχειρήσεις στο παρελθόν, όπως το Σινόμπο, το Ferry Hopper και πολλές άλλες. Βραβεία τα οποία απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021. Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους. Μπορείτε λοιπόν να διεκδικήσετε το χρηματικό έπαθλο που θα μοιραστούν 3 επιχειρηματίες 300.000 ευρώ. Ως 6 Ιουλίου η πλατφόρμα είναι ανοιχτή. Αν πληρείτε τις προϋποθέσεις θα βρείτε πληροφορίες στο stelliosfoundation.gr. Κίνηση στην Αθήνα. Κηφισός, μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών. Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και λίγο πριν μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο από τον Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς το Πεντάγωνο. Η Βασιλίση Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος, η Πανεπιστημίου, η Αμαλίας, η Καλλιρόης, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Άνοδο και η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και πάνω, όπως και η Πειραιός από την Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Παραλιακά πολλά προβλήματα στο ύψος του Φαλυρικού Δέλτα και του Τροκαντερό και στα δύο ρεύματα και για όσους κατευθύνονται προς Πειραιά από το Παλαιό Φάλιρο, σχεδόν όλο το κομμάτι αυτό της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος είναι μποτιλιαρισμένο. Επίσης οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και η Πειραιός από τα Καμίνια προς το λιμάνι. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Μετά το break των 9. Χρωστάμε την εύκολη ερώτηση, Νότ.
2: Και εσύ χρωστάς χρήματα σε μένα και στη Μαρία Γεωργία, γιατί από εμάς την πήρες.
1: Δεν την πήρα από εσάς.
2: Ναι, αλλά εμπνεύστηκες.
1: Την είχα βρει, όχι, δεν εμπνεύστηκα. Την είχα βρει, την είχα στο σιρτάρι, στο ψυγείο που λέμε. Λέω δεν είναι και πάρα πολύ
2: αυτό
1: καλή.
2: Αυτό μπορείς να το αποδείξεις.
1: Ακούω την κουβέντα που κάνετε, που ουσιαστικά περιγράφεται αυτό που λέει η απάντηση στην εύκολη ερώτηση, Νότ, και λέω, οπ, θα τη βάλω. Και
2: να όντως, δω το αρχείο, να δω πότε έχει ημερομηνία.
1: Κάτι, θα σου λέγα τι θα δεις. Επιβεβαιώνεται, διότι έχουμε αρκετές σωστές απαντήσεις.
2: Ναι, να μπορώ να το δω αυτό που θα μου λέει, γιατί άμα είναι κάτι και το ψάχνω με το κιάλι, δεν έχει νόημα.
1: Η τεχνολογία έχει προχωρήσει.
2: Α, ωραία,
1: και υπάρχουν υπερσύγχρονα.
2: Όχι, θα βάλω τα γυαλιά μου. Όχι, αυτά που έχω πάρει με το φακό και με τα.
1: Με τα γυαλιά και με μεγεθυντικό φακό δεν φαίνεται. Θέλει υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο ακριβία. Δηλαδή.
2: Πιάνει άρι πάνω.
1: Κάτι παραπάνω. Η πλειοψηφία των ανδρών συχαίνεται να πηγαίνει για ψώνια για αυτό το είδος. Έχετε στείλει πουκάμισα, δώρα γάμου, μικροδώρα, διακοσμητικά. Έχετε στείλει δώρα για παιδικά πάρτι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κάποιοι βεβαίως και κάποιες έχετε βρει τη σωστή απάντηση. 6981972972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας, με τα οποία διεκδικείτε και δώρα από τα Wagamama. Τι συχαίνονται ως κορυφαίο είδος να ψωνίζουν οι άνδρες. Εγώ θα ξαναπώ ότι αν έχω τη δυνατότητα να το ψωνίζω και κάθε εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Γουστάρω πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Δηλαδή είναι ένας από τους τομείς που θα μπορούσα να ασχοληθώ επαγγελματικά αυτός.
2: Α, τι λες.
1: Βεβαίως.
2: 6-9-80. Ή ας αρέσει απλά πάρα πολύ.
1: Ωραία, να το πω διαφορετικά.
2: Όχι,
1: θα ήθελα
2: ρωτάω
1: να έχω ταλέντο να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι.
2: Πού το ξέρεις ότι δεν έχεις ταλέντο?
1: 6-9-82-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας.
2: Τώρα,
1: τώρα το τηλεσκόπιο που έλεγα πριν. Ναι. Θα πάει κάπου αλλού τώρα, κατάλαβες.
2: Α, πού θα πάει το τηλεσκόπιο αυτό, θα το νιώσουμε, θα το καταλάβουμε, θα το δούμε.
1: Sleeping Satellite, η Tasmin Archer για τη συνέχεια και ο Alex Warren αμέσως μετά με το Ordinary στο Easy Breakfast.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary στο Easy Breakfast διάβαζα στη διάρκεια των δύο τραγουδιών ένα άρθρο, ένα δημοσίευμα που έλεγε τις πέντε φράσεις που λένε οι επιτυχημένοι άνθρωποι για να διαφωνούν με το αφεντικό τους. Αλλά στη διάρκεια επίσης των τραγουδιών άκουσα από την συμπαρουσιάστριά μου και φίλη μου τη φράση «Στάθη, δεν σε βλέπω καν από την ίστα». Ναι, και οι φράσεις αυτές ταιριάζουν και σε αυτή τη συνομιλία. Δηλαδή, μπορεί να μείνει στο αφεντικό μου, αλλά είσαι συνεργάτηδά μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι επιτυχημένος.
1: Ναι, α. Οπότε, φανταστική ιστορία τώρα.
0: Συζητάμε τώρα εμείς οι δύο.
1: Μάλιστα.
0: Ή πηγαίνουμε σε ένα meeting με το αφεντικό.
1: Ωραία.
0: Θα ήθελα να, η μία φράση είναι: θα ήθελα να προσθέσω μία άλλη οπτική σε αυτό.
1: Δηλαδή, μου είπες,
0: δεν σε βλέπω από
1: αφεντικό
0: την...
1: τώρα, λέμε τη γυναίκα σου.
0: Όχι, εσένα, το... με τη συνεργατική μου. Λες, δεν σε βλέπω από την ίστα.
1: Α.
0: Θέλω να τελειώνουμε, κάνει ότι μπορείς να τελειώσει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Λέω λοιπόν εγώ εκεί ως επιτυχημένος που κάνω ένα debate με σένα, θα ήθελα να προσθέσω μία άλλη οπτική σε αυτό.
1: Και ποια είναι η οπτική στο συγκεκριμένο θέμα που δεν σε βλέπω από την ίστα.
0: Τώρα μην μου ζητάς να είμαι αθήνο.
1: Δεν
0: τελειώσουμε ποτέ, θα μιλάμε 15 λεπτά.
1: Ναι, έλα.
0: Σου λέω τις φράσεις
1: λέξεις,
0: που ξεκινάμε
1: ναι.
0: Και σε βάζω σε μία άλλη διαδικασία να σκεφτείς. Δηλαδή πέρα από την ίστα που δεν με βλέπεις.
1: Για πες το ξανά, άλλη μία.
0: Θα θέλω να προσθέσω μία άλλη οπτική σε αυτό.
1: Ναι, δεν αλλάζει τίποτα. Πάμε για την επόμενη.
0: Αυτή είναι μία δίκαιη παρατήρηση.
1: Ωραίο.
0: Η πρόκληση που βλέπω είναι και συνεχίζεις από εκεί και πέρα.
1: Ναι.
0: Να κάνω την εκπομπή, ας πούμε, μόνος μου.
1: Α, ωραία πρόκληση. Και ανοίγει το μάτι γαρίδα και φεύγω.
0: Η τρίτη φράση είναι: η ανησυχία μου σχετικά με αυτή την προσέγγιση είναι. Παράδειγμα, μην πέσεις και κοιμηθείς.
1: Όταν αρχίζω και θα ροχαλίζω και θα ακούσεις το μικρόφωνο. Ωραίο, ναι.
0: Λοιπόν, τέταρτο. Θέλω να βεβαιωθώ ότι λαμβάνουμε υπόψη, παράδειγμα, τα χρήματα που παίρνουμε ή τα μεγάλα αφεντικά.
1: Ότι λαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ως συνομιλητές, εμείς οι δύο. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις ή να.
1: Διστάζω, ας πούμε, εγώ, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί να μην πούμε ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ξεκουραστείς, κορίτσι μου.
0: Και επίσης. Ναι, και αυτό θα μπορούσε να. Ναι. Και επίσης.
1: Ποιο δηλαδή στην πραγματικότητα.
0: Πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τι θε, επειδή αν έχουμε μία διαφωνία όμως, δηλαδή εσύ θες να κοιμηθείς, εγώ πιστεύω ότι έχουμε εκπομπή, μην κοιμηθείς. Τι θα έπρεπε να ισχύει, σου λέω εγώ εσένα, ώστε να προχωρήσουμε με αυτή την εναλλακτική ιδέα που έχω εγώ, δηλαδή να πάει η εκπομπή κανονικά μέχρι τις 10.
1: Έχεις εσύ την εναλλακτική εκπομπή.
0: Όχι, δεν έχω. Χάρη της κουβέντας κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Εγώ σε όλα συμφωνώ μαζί σου. Δεν σε βλέπω από την ίστα. Δεν το συζητάω. Έτσι. Γιατί το λέγαμε και εκτός αέρα πριν. Λέμε ωραία Παρασκευή. Τι ωραία Παρασκευή, Παρασκευούλα, πώς το λες, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, Παρασκευή. Και είμαστε Παρασκευή κομμάτια.
1: Κάθε Παρασκευή. Όσοι ξυπνάμε
0: πολύ νωρίς.
1: Και επίσης να πω ότι τις Παρασκευές βλέπεις εγώ δεν πολύ μιλάω. Εσύ όμως έχεις μανία με το μιλητό και με τις ομιλίες Παρασκευή.
0: Εγώ τελικά εγώ είμαι
1: ομιλητής. Τι σε πιάνει τελικά.
0: Ο ομιλητικός της παρέας είμαι εγώ.
1: Δεν μου μιλάς συνέχεια εκτός αέρα.
0: Εγώ είναι όλα πρόβλημα δικό.
1: Δεν μου μιλάς.
0: Ναι, σου μιλάω. Αυτό σου λέω. Ότι είναι πρόβλημα δικό μου καθαρά.
1: Δεν ξέρω αν είναι δικό σου πρόβλημα.
0: Οτιδήποτε και συμβαίνει.
1: Αν είναι πρόβλημα. Πάντως, αφού το βλέπεις τον άνθρωπο τώρα, δεν θέλει να του πάρει κουβέντα.
0: Δεν φαίνεται, μιλάει.
1: Δεν θέλει να του πάρει κουβέντα. Τι επιμένει.
0: Έχει πει όλες τις κουβέντες.
1: Και μου δείχνει και βίντεο και μου δείχνει και πρέπει να καμώνουμε ότι ενδιαφέρομαι. Δεν ενδιαφέρομαι. Πάτα το κουμπί. Δεν ενδιαφέρομαι. Δεν ενδιαφέρομαι. Και πιστεύω ότι εκεί έξω και άλλοι θα ταυτιστούν μαζί μου.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Μην είστε ο συνάδελφος που Παρασκευή πιάνετε κουβέντα. Δεν θέλουμε.
0: Πάστε το.
1: Πάτα το.
0: Και έντολες.
1: Α, θα μιλήσει και πάνω σε αυτό. Θα μιλήσει κι άλλα.
0: Γιατί είπα πολλά, έχεις δίκιο.
1: Είδες πολλά.
0: The one I love, η R.E.M. Και σε λίγο εδώ να μιλήσουμε για το top 500.

0: The One I Love, η REM στον Easy, όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ψηφίσετε, να επιλέξετε, να μας βοηθήσετε να δημιουργήσουμε το top 500 του Easy 97,2. Αν μπείτε στο soundist.gr κάθετο Easy 972, υπάρχει εκεί το μπανεράκι που λέει top 500. Υπάρχει μια τεράστια λίστα τραγουδιών την οποία μπορείτε να τσεκάρετε. Μπορείτε, αν κάποιο τραγούδι θέλετε να ψηφίσετε, να γκουγκλάρετε, να βάλετε στην αναζήτηση, να δείτε αν υπάρχει στη δική μας λίστα. Και αν δεν υπάρχει, ακριβώς δίπλα μπορείτε να βάλετε μια δική σας ελεύθερη επιλογή, το τραγούδι που θέλετε να ψηφίσετε και το top 500. Ψηφίζοντας, πέρα το ότι μας βοηθάτε, διεκδικείτε και ένα ταξίδι εξαήμερο έτσι, για δύο άτομα στο Παρίσι, την πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Φυσικά μαζί με το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει το ταξίδι αυτό, και δεν είναι άλλος αυτός ο οργανισμός. Θα το πούμε γιατί οφείλουμε να το πούμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται. Είναι το Versus Travel.
1: Λοιπόν. Επίσης, έχουμε βγάλει ένα βιντεάκι το οποίο φαντάζομαι με από αυτές τις επόμενες μέρες θα αναρτηθεί. Για το που δείχνουμε τις οδηγίες. Ναι. Γιατί είναι η αλήθεια, είναι λίγο περίπλοκη, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι και καθόλου.
0: Δεν είναι, μωρέ. Είναι, εντάξει, στην πραγματικότητα δεν είναι. Ναι. Απλώς είναι πάρα πολλά τα τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Στα πλαίσια λοιπόν αυτό, και εμείς κάθε μέρα βάζουμε και ένα τραγούδι από αυτά που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι με στη λίστα ή μπορεί κάλλιστα να ψηφιστεί, να σας το θυμίσουμε, να δώσουμε μια άλλη οπτική, ένα τραγούδι που δεν είναι μέσα. Α, ωραίο, εγώ αυτό θα ήθελα, ας πούμε, να ψηφίσω μέσα. Γιατί ψηφίζεις 10 τραγούδια.
1: Πολλά λόγια όμως,
0: Δεν είναι, ναι, πολλά λόγια. Δεν είναι ένα τραγούδι. Τώρα, 10 τραγούδια, να έχεις 10 επιλογές, να βάλεις 10 τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί τώρα δεν είναι και τώρα. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση να σου πούνε το πιο αγαπημένο σε όλων των εποχών.
0: Καλά, ναι. Και επειδή χθες βάλαμε Lionel Richie και έλεγα ότι θυμήθηκα εκείνη τη δεκαετία και θυμήθηκα και το συγκεκριμένο τραγούδι που θα παίξουμε σήμερα και στείλετε και μηνύματα. Α, ναι, τι ωραία, αυτός, αυτή και τα μυστήρια, Bruce Willis, Bill Shepard κτλ.
1: Που με αμφισβητούσε ότι ήταν αυτός,
0: αυτό. Ήταν, εντάξει, μυστήρια, αυτό, ναι. Ήταν. Τη γιαγιά από πίσω που μουρμουράει, ρε. Αλζαρό, λοιπόν. Moonlighting, το τραγούδι που έχουμε επιλέξει για σήμερα. Μπείτε soundist.gr κάθε το season 972. Ψηφίστε για το top 500, θα παίξει και το τρέιλερ σε λίγο. Διεκδικήστε και ένα ωραίο ταξιδάκι στο Παρίσι από το πουθενά, μπορεί να σα κάτσει ποτέ, δεν ξέρει. Μέχρι τέλη Ιουνίου τρέχει η ψηφοφορία και απολαύστε και Αλζαρό τώρα στο Easy Breakfast.
1: Στίχους. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ξεκινάει πολύ ωραία έτσι.
0: Κλείνω τα μικρόφωνα. Προσευχηθείτε για μένα και τα λέμε και πάλι ενδεχομένως σε 3 λεπτά.
1: Περίμενε, τώρα θα μπω.

0: Ο Αλζαρό και το Moonlighting, έτσι λίγο για να σας παρακινήσουμε. Η δική μας επιλογή για σήμερα, για να μπείτε να ψηφίσετε και το top500soundist.gr κάθε το CZ972. Και αν δεν κάνω λάθος τώρα, μου ήρθε μία. Πώς το λένε, μία φλασιά.
1: Μια μπουμπουλήθρα, ναι.
0: Φλασιά λέμε οι νέοι. Έπαιζε Παρασκευή. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε Παρασκευή.
1: Φλασιά. Αυτό σε αυτή και τα μίστη. Σιγά μη λένε νέοι φλασιά.
0: Προφανώς δεν λένε φλασιά. Σιγά μη λένε και η δικιά μου. Η έτσι μου.
1: Ζέστη, ζέστη, ζέστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη, χάνουμε υγρά, αλλά χάνουμε και ηλεκτρολίτες, και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να αναπληρώσουμε. Συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες από την Intermed, Drexolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Διαλύσεις ένα δισκίο σε ένα ποτηράκι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Drexolite Plus Lemon, και φυσικά υπάρχουν και άλλες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται βέβαια στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή η στιγμή, από την Ιντερνετ.
0: Μιλώντας για Ιντερνετ, έχουμε και δώρο μόλις επιστρέψουμε μετά την Άντζελα Πασχοπούλου και το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
6: Μονακό, baby!
5: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του? Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζουν σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα. Σήμερα θα ανακοινωθεί η απόφαση του Αιρίου Πάγου που θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέψει στη φυλακή ή αν θα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Ο υπολογισμός για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την προσεχή Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας 10 και 5 χιλιομέτρων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι έδωσε στη δημοσιότητα μια ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε διαφορετική περίπτωση, το Κίεβο, όπως είπε, είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 10 χρόνια συναντήθηκαν στη σκηνή του Albert Hall στο Λονδίνο ο Ρόμπι Βίλιαμς και ο Γκάρι Μπάρλο. Τα πρώην μέλη των Take That συνόδευσαν τη Λούλου στη συναυλία της στο Λονδίνο για να ερμηνεύσουν το Relight My Fire, ένα τραγούδι που διασκεύασαν οι τρεις τους το 1993.
11: Sports.
12: Η σειρά των τελικών της Greek Basketball League μεταφέρεται στο Telekom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Το έκτο Grand Prix του Μονακό έρχεται την προσεχή Κυριακή να μας καθυλώσει. Η πλέον λαμπερή και απαιτητική πίστα της Φόρμουλα 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix στο Πριγκιπάτο του Μονακό και θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
11: Easy weather.
12: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική. Λίγες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλετία ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
11: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
18: Λέει εδώ μια φίλη μας η οποία είναι σταθερή ακροάτριά μας ότι εγώ μιλάω περισσότερο τις Παρασκευές, εσύ μιλάς περισσότερο τις Δευτέρες και συναντιόμαστε κάπου την Τετάρτη. Δεν το έχουμε παρατηρήσει.
19: Δεν το έχουμε παρατηρήσει.
18: Μπορεί να συμβαίνει.
19: Αλλά
18: μπορεί.
19: Να σου πω κάτι τώρα. Μπορεί. Αν συμβαίνει αυτό, μπράβο μας και συγχαρητήρια. Μιλάμε για το απόλυτο τέριασμα, έτσι.
18: Εδώ, διότι έχω μία έρευνα μετά που την κάναμε εκτός αέρα και οι δύο και βγάλαμε. Που έχει να κάνει με το πόσο.
19: Μην εκνευρίζεις τώρα.
18: Ο ένας νοιάζεται για τον άλλον και βγάλαμε το ακριβώς. Είναι 10 σημεία. Βγάλαμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ακριβώς όμως.
19: Το ένα αποτέλεσμα έκανε ο άλλος ότι ενδιαφέρεται για τον άλλον και το άλλο αποτέλεσμα ήταν ότι ο άλλος δεν δίνει δεκάρα.
18: Ακριβώς με το ίδιο ποσοστό.
19: Μαντέψτε ποιο τι. Μόνο αυτό έχω να πω.
18: Δώσε το δώρο.
19: Θα δώσω ένα δώρο, ένα τσαντάκι περιποίηση αντιλιακή προστασία Luxurious Anchor από την Intermed με όλα όσα χρειάζεσαι
18: μαζί
19: για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Ένα τσαντάκι λοιπόν περιποίηση αντιλιακή προστασία Luxurious Anchor από την Intermed που έχει όλα όσα χρειάζεσαι. Θα γράψει λοιπόν.
18: Intermed
19: στο Viber του σταθμού 6981-972-972. 6981-972-972.
18: Ιντερνετ, νικητή νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό τη.
19: Το λοιπόν, Viber, έτσι, του σταθμού.
18: Κινήσει στην Αθήνα. Κυφισός, βόρεια λέω. Άνοδος από την Λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς το ύψος της Λένορμαν. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εξόδου από το Περιστέρι στο ρεύμα εισόδου. Η Αττική οδός πολλά προβλήματα από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα, μικροκαθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων, εκεί από το νέο ψυχικό δηλαδή προς τους Αμπελόκηπους και λίγο στην άνοδο στο ύψος της Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Αρκετά επιβαρημένη Βασιλίση Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος από το πρώην Χίλτον. Η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω και λίγο νωρίτερα, όπως και η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, η Αμαλίας και η άνοδος της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα προβλήματα παραμένουν στο παραλιακό μέτωπο, στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου και στα δύο ρεύματα, και προς Γλυφάδα και προς Αθήνα. Και μετά η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά, στον οποίο Πειραιά οι περισσότεροι κεντρικοί οδικοί άξονες, όπως είναι για παράδειγμα η Ρόμπολη Τεχνείου, 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Δευτέρας Μεραρχίας, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι είναι επιβαρημένοι. Επόμενη ενημέρωση μετά το break των 9.30. Έχουμε ένα Pager Bills, έχουμε. Αμέ. Διαγωνισμό C-Jets, βεβαίως σε λίγο. Έχουμε αυτή την ωραία έρευνα που προαναφέραμε και βεβαίως τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με δύο τέτοιες να ανοίγουν μουσικά αυτή την ώρα. Cindy Lauper, Girls Just Gonna Have Fun σε λίγο. Και Bon Jovi, Always, τώρα στον Easy και στο Easy Breakfast. Της κακή σου ενέργεια, χάσαμε την εισαγωγή. Εγώ μπορεί να μην νοιάζομαι τόσο πολύ για σένα, αλλά νοιάζομαι για την εκπομπή.
19: Για την εισαγωγή του Always.
18: Ναι, μην παρεξηγηθεί ο Τζο Ρότσι Σαμπόρα και ο Τζο Μοντζόβι.

0: Εδώ είμαστε. Girls just wanna have fun. Η Cindy Lauper και η Bon Jovi λίγο πριν με το Always. Το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Πρωινό Παρασκευής. Και διαβάζω μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που ψάχνω στο διαδίκτυο και βαριέμαι και λίγο σήμερα. 10 σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος δεν νοιάζεται πραγματικά για σένα. Λέω ψηλά διάφορα, αλλά στο τσεκάρουμε. Έχει λοιπόν τα 10 σημάδια, θα τα διαβάσω τώρα και μετά θα πω τι σκορ κάναμε οι δυο μας, έτσι. 10 σημάδια ότι κάποιος δεν νοιάζεται πραγματικά για σένα. Πρώτον, δεν κάνει ποτέ την πρώτη κίνηση για επικοινωνία ή επαφή. Δεν θυμάται λεπτομέρειες σημαντικές για τη ζωή σου. Δεν δείχνει πραγματική περιέργεια για το πώς νιώθεις ή σκέφτεσαι. Είναι ασυνεπή σε λόγια, σχέδια και συμπεριφορά. Υποτιμά ή αγνοεί τα συναισθήματά σου όταν τα εκφράζεις. Δεν προσπαθεί να βρει συμβιβασμού σε διαφωνίες. Δεν είναι παρόν όταν περνάς δύσκολες στιγμές. Δεν τηρεί υποσχέσεις ή δεσμεύσεις που έχει δώσει. Δεν χαίρεται ειλικρινά με τις επιτυχίες σου. Αποφεύγει ουσιαστικές βαθιές συζητήσεις και παραμένει επιφανειακός στις σχέσεις σας.
1: Τι βγήκα, βγάλαμε λοιπόν, εγώ τι βγήκα.
0: Όταν είμαστε, επειδή ήμασταν απόλυτα ειλικρινείς, έτσι, μεταξύ μας μιλάγαμε εκτός αέρα.
1: Εσύ και ούτως ή άλλως θέλω να πω ότι το βάζαμε και οι δύο, δηλαδή απαντούσαμε. Έχεις, και συμφωνούσαμε.
0: Ναι, ένα σκορ. 7-3. 7 το ότι νοιάζεσαι πραγματικά για μένα.
1: Εσύ?
0: Και 3 ότι δεν νοιάζεσαι, 7 στα 10 δηλαδή. Και εγώ έχω το ακριβώς ανάποδο.
1: Αδιάφορος.
0: Ότι πραγματικά δεν νοιάζομαι για σένα, έχω 7 στο δεν και 3. Που εντάξει, διαφώνησα ας πούμε με τη λίστα αυτή των 10 σημείων. Έτσι. Είναι φοβερό ότι έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα
1: από την
0: ανάποδη. Ναι.
1: Επίσης είναι φοβερό το ότι δεν ήταν ότι έλεγα εγώ ναι, όχι, όχι και τα βάζα, συμφωνούσαμε.
0: Ναι. Δεν αφισβητώ τα.
1: Είσαι αδιάφορος λοιπόν.
0: Ναι, εν μέρη είμαι αδιάφορος.
1: Εν μέρη.
0: Ναι, γιατί έχω και τρία που. Έχω και τρία σημεία που δίνουν μια μικρή ελπίδα.
1: Στα δύο τρίτα είμαι αδιάφορος, αλλά έχω ένα τρίτο. Ένα τρίτο που αυτό
0: δέχομαι.
1: Πραγματικά πεθαίνει, λιώνει, σβήνει για σένα.
0: Το
1: ενδιαφέρεται πολύ.
0: Σε λίγο έρχεται διαγωνισμός με την Sea Jets. Προς το παρόν η Jennifer Lopez και το Love Don't Cost a Thing στο Easy Breakfast.

0: Πάμε για δεύτερο Pay Your Bills. Να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμη έναν δικό σας λογαριασμό. Pay Your Bills, το οποίο έχει δώσει πάνω από 30.000 ευρώ και συνεχίζει. Εσείς βεβαίως δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο CZ972. Εμείς κληρώνουμε δύο από εσάς κάθε μέρα και πληρώνουμε αντίστοιχους λογαριασμούς ως 150 ευρώ τη φορά, αρκεί εφόσον κληρωθείτε εντός 10 λεπτού να βγείτε στον αέρα να πούμε μια καλημέρα και ελπίζουμε να το κάνει ο δεύτερος τυχερός για σήμερα.
1: Ο Κωνσταντίνος Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 200-200 δηλαδή, το κινητό του Κωνσταντίνου Κάπα και λογαριασμός ρεύματος αξίας 168 ευρώ. Που εμείς βέβαια, επειδή το πλαφόν μας είναι το 150, θα δώσουμε 150 και τα 18 θα τα βάλει ο Κωνσταντίνος Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 200. Κωνσταντίνε Κάπα, με το κινητάκι σου που τελειώνει σε 200. Τα λέμε αυτά τα στοιχεία για να σε φωτογραφίσουμε και να καταλάβεις ότι για σένα μιλάμε. Θα σου πληρώσουμε 150 ευρώ από το λογαριασμό ρεύματος αξίας 168 ευρώ που έχεις επισυνάψει.
0: Σε περιμένουμε μέχρι τις 9:34 που είναι η γραμμή ανοιχτή, 10 λεπτά με το δικό μας το ρολόι. 2-10-68-42-2-20. Για το δεύτερο Pay Your Bills, για το σημερινό Easy Breakfast που ολοκληρώνει και αυτό το ημίωρο μουσικά με την Diana Ross και το Upside Down, όπως πάντα οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy.

0: Η Diana Ross και το Upside Down. Εδώ είμαστε στον Easy, στο Easy Breakfast, λίγο πριν φτάσουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Μην ξεχνάτε, επειδή είναι και καλοκαίρι, ταξιδεύουμε με τη Μηνό Online στο Ηράκλειο της Κρήτης με άνεση, ποιότητα και οικονομικές τιμές. Η Κρήτη, η οποία παρεμπιπτόντως ανακηρύχθηκε γαστρονομική περιφέρεια Ευρώπης για το 2026 και διακρίθηκε μέσα από έγκυρες εκδόσεις όπως το National Geographic και το Condé Nast Traveler. Με πληθώρα βεβαίως επιλογών είναι η Κρήτη, μοναδική εμπειρία διακοπών, καθημερινά δρομολόγια της Μηνό Online. Η πρόσβαση στην Κρήτη είναι εύκολη, άνετη και οικονομική με έως 50% εκπτώσεις για φοιτητές, πολύτεκνους και τρίτεκνους, 20% για ανέργους και 25% για επιβάτες άνω των 60 ετών όλο το χρόνο. Ειδικά τον Ιούνιο υπάρχει καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης ή τη Μήλο και αντίστροφα με προνομιακές τιμές, δύο ενήλικες και δύο παιδιά με γιοταχή και επιστροφή από 396 ευρώ στην οικονομική θέση και 324 ευρώ στην θέση με τετράκλινη καμπίνα με τα υπερσύγχρονα βεβαίως κρονοσός παλάς και φεστός παλάς. Και η Κρήτη πλέον αποτελεί έναν προορισμό προσιτό για όλη την ελληνική οικογένεια. Η Μηνό Online, θυμίζουμε, με 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική ακτοπλοεία, βραβευμένη και αυτή ως Passenger Line of the Year 2025. Minoan.gr για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες.
1: Και από τη θάλασσα σας πάμε στη στεριά, γιατί σε λίγο επιστρέφουμε με κίνηση.
0: Βεβαίως.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά. Και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση

0: κάνει το after work drink να μοιάζει καλοκαιρινές διακοπές.
1: Την πατήσαμε, ούτε εκεί μπορούμε να είμαστε.
0: Ναι, αλλά τώρα μου δόθηκε η ιδέα που πάω. Είναι να βγω σήμερα, ε. Είναι μετά από καιρό θα βγω.
1: Τι θα, με ποιον?
0: Με ένα φίλο μου.
1: Συγγνώμη, χθες με την επέτειο βγήκατε.
0: Χθες δεν βγήκαμε, δεν μπορούσαμε.
1: Και σήμερα θα βγεις με ένα φίλο σου, με αυτόν έχει
0: έχουμε
1: επέτειο.
0: Πού να αφήσουμε τα.
1: Δεν ξέρω. Βρες τη λύση. Είσαι ο άντρας του σπιτιού.
0: Εσύ τι είσαι? Εγώ άσε τι είμαι. Εγώ είμαι ο άντρας του σπιτιού. Εσύ τι είσαι?
1: Ο δικηγόρος του διαβόλου.
0: Ωραία. Ασχολήσου με τον πελάτη σου και άσε μας ήσυχους. Λοιπόν, let's meet party λοιπόν με τον Easy στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο την επόμενη 5η 11 Ιουνίου. Από τις 8 το βράδυ ο Νίκος Μάντζος αναλαμβάνει τα decks και παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πάλι
0: και
1: το Μάντζο, χώσαμε.
0: Την προηγούμενη ήταν ο Κουμεντάκος, ε.
1: Α, μάλιστα. Τι θα κάνεις εσύ λοιπόν την 5η για να πας στη Γαλιάντρα?
0: Την 5η 11 Ιουνίου δεν μπορώ να πάω στη Γαλιάντρα εγώ δυστυχώς.
1: Α, θα πας 12 και θα είναι σαν να έχεις πάει.
0: Γιατί την 5η 11 Ιουνίου έχουμε την γιορτή του σχολείου, ναι. Και μετά τη γιορτή θα πάει ένας από τους δύο, η Δέσποινα δηλαδή, και όχι εγώ. Εντάξει.
1: Γιατί μετά τι? Άλλο λέω όμως, τι δεν μας είπες την ώρα της Γαλιάντρας ότι κάτι σκέφτηκα?
0: Όχι, ωραία επιλογή για σήμερα, να πάω εκεί σήμερα.
1: Α, στη Γαλιάντρα. Εντάξει.
0: Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα αυξημένη, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα μεταξύ Ιεράς Οδού και Νέας Φιλαδέλφειας, Αχαρνών. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής και νωρίτερα προς το αεροδρόμιο μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Δηληστήρια παραμένουν τα προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου στο ρεύμα προς Γλυφάδα και από Μοσχάτο και Νέο Φάλιρο προς Πειραιά, η Μικράς Ασίας και οι δρόμοι του Πειραιά επίσης. Όπως και η σύγκρουση στην άνοδο έχει ακόμη μποτιλιάρισμα από τον Νέο Κόσμο προς το Φίξ. Η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος από το Πολεμικό Μουσείο, η Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας και η Πειραιός Παναγίτης Αλδάρη από την Ιερά Οδό προς την πλατεία Ομονίας είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας.
1: Μια και παίρνεις ιδέες για εξόδους, έχουμε και έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό με ταξίδι στο Παρίσι από το Versus Travel. Είτε πάτε να πετάγει στην Κίνα, πήγε το ποτάκι σας. Κάντε το καφέ.
0: Πώς διάβαζα πριν για τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος ήρθε στη Μύκονο, προσγειώθηκε λέει με το ιδιωτικό του τζετ και τον περίμενε το σκάφος του στο λιμάνι της Μύκονου.
1: Έτσι πας και εσύ Μύκονο. Έτσι, άμα είναι να περιμένει. Φαντάζομαι θα έχει και ένα ιδιωτικό σπίτι εκεί πέρα.
0: Κάτι θα έχει.
1: Θα του φέρουν το φαγητό στο.
0: Με τον ιδιωτικό μπάτσο.
1: Δεν θα πηγαίνει αυτό να το πάρει. Οπότε
0: να του πούνε, κύριε Μάικλ Τζόρνταν, έχει μπουφέ, είναι η ώρα του τραπεζίου σα να σηκωθείτε.
1: Έτσι πας και εσύ. Έτσι κάνει και εσύ.
0: Listen to your heart. Η Roxette για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Τσίραν και Σίβερς. Τελευταίο ημίωρο είναι 10 παρατέταρτο. Γρήγορα, γρήγορα να κάνουμε το διαγωνισμό με την Σίτζετ και αμέσως μετά να πάρουμε τη Χριστίνα Μπόμπα για να μιλήσουμε και για το Big Well Festival. Οπότε, πάμε να δώσουμε το διαγωνισμό της Σίτζετς. Γιατί
1: παιδιά,
0: με τη Σίτζετς ταξιδεύεις πολύ γρήγορα και ταξιδεύεις και οικονομικά για Ραφίνα, από Ραφίνα μάλλον για τις Κυκλάδες.
1: Μιλάμε για το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως.
0: Βεβαίως. Για άνδρο με 24,5 ευρώ σε μία ώρα, για Τίνο σε 2 ώρες με 33 και 70, Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Ο μεγαλύτερος στόλος, όπως είπε η Μαρία Ταχυπλώνου, παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Sidgets.com, το site για περισσότερες πληροφορίες και βεβαίως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Και διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας στέλνοντας τη λέξη Sidgets στο Viber 6981-972-972. Νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της.
1: Διπλό εισιτηριάκι για όπου θέλετε με τη Sidgets, γράφοντας το Viber του σταθμού Sidgets 6981-972-972.

0: Tonight, η Ρίμον στο Easy Breakfast. Λίγο πριν το ολοκληρώσουμε πρωινό Παρασκευή, δεν θα μιλήσουμε για απόψε το βράδυ. Θα μιλήσουμε όμως με τη Χριστίνα Μπόμπα για το Σαββατοκύριακο, για το Big World Festival, που και ο Easy θα είναι εκεί. Και για άλλη μια φορά, τρίτο Big World Festival, αναμένεται να γίνει χαμός. Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Bonjour, τι γίνεται?
1: Είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη που μιλάμε.
2: Και εμείς είμαστε χαρούμενοι. Πώς εσύ να μην είσαι χαρούμενη? Μιλάμε για το μεγαλύτερο fitness and wellness festival της Ευρώπης, Χριστίνα.
1: Ακριβώς. Είναι το μεγαλύτερο fitness and wellness festival της Ευρώπης, το Big World Festival 2026 by Allwin, και θα γίνει αύριο και μεθαύριο, 6 και 7 Ιουνίου, στο ΟΑΚΑ.
2: Για πες μας ώρες.
1: Ανοίγουμε τις πόρτες μας στις 9, τα προγράμματά μας ξεκινούν στις 10 και τελειώνουμε με το τελευταίο μας έτσι party φάση στις 11.
2: Αυτό είναι ότι, συγγνώμη Στάθη, θέλεις να πεις κάτι?
0: Όχι.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει τα πάντα. Έχει από fitness, έχει από wellness, έχει meditation, έχει διαλογισμούς, έχει calisthenics, έχει, ξέρω εγώ, τα πάντα για το, σε σχέση με το wellness.
0: Και όχι μόνο αυτό ήθελα να πω, ότι έχει πάρα πολλά πράγματα για όλη την οικογένεια.
1: Έχει ακριβώς όπως το είπες τα πάντα. Θέλουμε μια ώρα να σας τα πω όλα ένα-ένα. Οπότε καλό είναι να έρθει ο κόσμος και τις δύο μέρες από νωρίς το πρωί για να προλάβει να το ζήσει και να το χαρεί και να δει όσα περισσότερα μπορεί.
2: Εδώσε μας όμως εσύ, Χριστίνα, ένα τυράκι. Πες
1: λοιπόν,
2: μας κάτι που δεν θα το δούνε πουθενά άλλου στην Ελλάδα.
1: Θα σας τα πω έτσι όσο πιο γρήγορα μπορώ. Το φεστιβάλ μας χωρίζεται σε 4 μέρη. Το ένα είναι το κομμάτι του fitness. Γύρω από το fitness έχουμε ό,τι μπορείς να φανταστείς, από τις προπονήσεις τύπου high rocks που είναι super trend φέτος, μέχρι χορό, τραμπολίνα, strength, πιλάτες, yoga, mobility, ό,τι, καγκού, ό,τι μπορείς να φανταστείς γύρω από την άσκηση. Μετά έχουμε το κομμάτι του wellness που για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε τον πιστοποιημένο Wim Hof Instructor, τον Άλκη Ντουσόπουλο, που θα μας βυθίσει στον πάγο.
2: Oh.
1: Έχουμε σάουνες, άρα βάλτε μαγιό, ε.
2: Ναι, ναι,
1: έχουμε σάουνες, έχουμε μασάζ, χειροπρακτική, όλα αυτά τα κάνεις με το εισιτήριό σου. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις κάτι έξτρα.
2: Μπαίνεις,
1: το μασαζάκι σου, τη γυμναστικούλα σου, τη βόλτα σου.
2: Χαμός.
1: Longevity μετρήσεις. Δηλαδή έχουμε actual μηχανήματα που θα σου μετρήσουν δείκτες longevity.
2: Φανταστικό.
1: Όχι, δεν τελειώνει. Έχουμε σεμινάρια και workshop με πάρα πολύ ωραίους ομιλητές.
2: Καλά, είναι, έχει τους πάντες μέσα. Μέχρι και τις εκδόσεις Διόπτρα είδα μέσα, που είναι
1: και
2: πολύ αγαπημένες
1: μας. Οι εκδόσεις Διόπτρα είναι εκεί και έχουν φέρει ομιλητές όπως το Γιαννάκη, που για μένα είμαι πολύ περήφανη που τον έχουμε. Αλλά και για όλους είμαι περήφανη. Είναι ο Ξενάκης, είναι η Δανάη Δελιγιώργη. Είναι. Εντάξει, η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιους.
2: Έχεις δίκιο. Για τα παιδιά τι έχουμε?
1: Λοιπόν, για τα παιδιά έχουμε το μεγαλύτερο Kids Playground. Είναι σαν να έχουμε ένα mini φεστιβάλ μέσα στο μεγάλο φεστιβάλ.
2: Τέλειο.
1: Δεν θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε Kids Festival από μόνο του.
2: Ναι.
1: Και εκεί έχουμε gymnastics με τον Λευτέρη Πετρούνια και τη Βασιλική Μιλιούση.
2: Τέλειο.
1: Έχουμε ποδόσφαιρο με τον Κώστα Κατσουράνη. Έχουμε baby gym για παιδάκια, ζωγραφικές, πειράματα, μαγειρική, αθλοπαιδιές. Έχουμε συναυλίες με τους Burger Project και τους Super Kids.
0: Χαμός. Εμείς δεν έχουμε
2: comedy. Έχετε stand-up comedy με το Μακαλιά και το Ρούμπο.
1: Μπράβο. Δεν τελειώνει η λίστα.
2: Ναι.
0: Ουσιαστικά.
1: Το Μακαλιά και το Ρούμπο.
0: Εσείς
1: έχετε. Πάρτι με τη Μαρσό και τον Ηλία Μπόγδανα και του Σίνκο. Δύο πάρτι.
2: Τέλειο.
0: Ήθελα να πω ότι εσείς έχετε και εμείς δεν έχουμε δικαιολογία για να μην έρθουμε. Δηλαδή...
1: Όχι, δεν έχετε. Δηλαδή, ό,τι και να σας αρέσει, το έχουμε πιάσει.
2: Και η αλήθεια είναι ότι.
1: Wellness for pets. Δηλαδή, φέρνει το σκυλάκι σου.
2: Α, βέβαια.
1: Μαρία, θα σας αρέσει αυτό πάρα πολύ.
2: Τώρα η ψοφιμέλα δεν ξέρω αν θα έρθει, αλλά ας πούμε για παράδειγμα εδώ τους ομιλητές. Έχετε τη Σταυριάνα Μανολάκου που είναι η διατροφολόγος μας και μιλάει για τη διατροφή των κατοικιδίων που είναι super sauce.
1: Super sauce. Και κάνεις και γιόγκα με τα σκυλάκια σου, κάνεις πιλάτες, σου μαθαίνουν φυσικοθεραπεία.
2: Αυτό
1: γενικά...
2: το κομμάτι της φυσικοθεραπείας με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Χαμός, Big World Festival λοιπόν, Σαββατοκύριακο στο ΟΑΚΑ.
2: Άμα μπείτε και στο site θα σας φύγουν τα μαλλιά.
0: Ο Easy βεβαίως θα είναι εκεί.
1: Να δώσουμε και δώρο, δύο διπλές προσκλήσεις.
2: Έλα, αλήθεια.
1: Βέβαια.
2: Big Well λοιπόν γράφεται στο Viber του σταθμού 6981972972. Big Well. Στο Viber του σταθμού
0: 698-971-972. Καλή επιτυχία, Χριστίνα.
2: Χριστίνα, θα τα πούμε εκεί, γιατί όπως καταλαβαίνεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ χωρίς το pet θα έρθω, γιατί είμαι του wellness. Και ο Στάθης που έχει όλη την οικογένεια θα έρθει.
0: Θα φέρω όλα τα pets εγώ.
2: Θα φέρει όλα τα pets.
1: Έτσι. Να δείτε να το χαρείτε. Φιλιά πάρα πολλά. Και θα είναι εκεί και ο Ίζη.
0: Εννοείται.
2: Φυσικά, ο Ίζη
0: το λέγαμε
2: είναι...
0: και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Θα είμαστε εκεί με δικό μας σπότ για χαλάρωση.
1: Και δικό του σπότ.
0: Θα βοηθήσουμε και το Humanity. Χαμός και μουσικές κτλ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστινάκη μου.
1: Σας φιλούμε πολύ, πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Το Σαββατοκύριακο.
0: Bye, φιλιά πολλά. Αποχαιρετούμε τη Χριστίνα Μπόμπα. Μιλήσαμε για τον Big Well Festival. Και τώρα πάμε να κλείσουμε και την εκπομπή, γιατί τον φέραμε τον χρόνο λίγο. Δηλαδή δεν ήθελε, εμείς τον φέραμε έτσι όπως το φέραμε. Να ολοκληρώσουμε και το Easy Breakfast ταυτόχρονα. Να θυμίσουμε την παρέα μας μεταξύ άλλων και στη ζωή μας και στο καλοκαίρι μας. Όπως πάντα είναι και φέτος το Repel Spray, γιατί κρατά τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray από τη Unipharma για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κατά των κουνουπιών και των εντόμων. Να πω εγώ από τη μεριά μου ότι η πλειοψηφία των ανδρών συχαίνεται να πηγαίνει για ψώνια για έπιπλα.
2: Ναι, αυτή ήταν η κουβέντα που κάναμε.
0: Δεν είναι δυνατό.
2: Με το γαμπρό τη μαζί που δεν ήθελε καθόλου.
0: Όλη μέρα θα μπορούσα να ψωνίζω για έπιπλα, αρκεί να είχα τα χρήματα δηλαδή να. Και πες και το καλό νέο.
2: Πάμε και στην Γαλλική σήμερα που έρχεται από τη Γαλλία, όπου τι κάναν τώρα εκεί στα πανεπιστήμια. Υιοθετήσανε, παρατηρήσανε λοιπόν ότι το 48% των φοιτητών πολλές φορές δεν τρώγανε, δηλαδή παραλείπανε ένα γεύμα, με το 23% να το κάνουν πάρα πολλές φορές μέσα στο μήνα. Και τι ορίσανε λοιπόν εκεί, με ένα ευρώ ναι. Τρως γεύμα, το οποίο έχει ορεκτικό, κυρίως πιάτο, άμα είσαι κιόλας αν έχεις διατροφικές συνήθειες περίεργες, δηλαδή θέλω να πω να είσαι vegetarian, δεν τρως κρέας και οτιδήποτε, ειδικό πιάτο και επιδόρπιο. Δύο γεύματα την ημέρα από ένα ευρώ. Και δεν έχει καμία σημασία το εισόδημά σου. Είναι για όλους. Δηλαδή από τη στιγμή που είσαι, είτε είσαι τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρωτοπτυχιακή, μεταπτυχιακή, υποψήφιοι διδάκτορες, όλοι τρώνε με ένα δω. Μπράβο. Ωραία.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6.30. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζο. Από εμάς, φιλιά πολλά, να περάσετε τέλεια.
2: Bye.
3: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
3: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Α4 τα περιπολικό έχει.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ομιλία του στα μέλη του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Ιωνία, μίλησε για υποκριτική στάση της κυβέρνησης στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, είπε χαρακτηριστικά. Στο εδόλιο του ΜΙΚ του έργου του εφετείου κάθεται σήμερα ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12 έτη κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Ο υπολογισμός για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Πάνω από 500 αιτήσεις έχουν κατατεθεί στη σχολή οδηγών της ΟΣΥ, μέσω της οποίας προσφέρεται επιδοτούμενη εκπαίδευση. Κίνητρο για την προσέλκυση οδηγών λεωφορείων αποτέλεσε και το μηνιαίο μπόνους των 150 ευρώ που λαμβάνουν ανεξαρτήτως του μισθού τους οι ενεργοί οδηγοί. Η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει εξομαλυνθεί παρά τη συμφωνία για την κατάπαυση πυρός που συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο με τη Χεσμπολάχ να ανταποδίδει διαμηνύοντας συγχρόνως πως απορρίπτει τη συμφωνία. Οι συναυλίες του Αμερικανού ράπερ Kanye West θα πραγματοποιηθούν τελικά στην Ολλανδία. Εβραϊκή οργάνωση προσπάθησε να τις μπλοκάρει για μια σειρά αντισημιτικών δηλώσεων του ράπερ, ωστόσο ο δικαστής το απέρριψε. Οι προηγούμενες συναυλίες του ακυρώθηκαν σε Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία και Ιταλία για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
17: Sports.
18: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος διεξάγεται απόψε στις 9 το βράδυ στο Telekom Center Athens με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό για την εξέλιξη της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Μία ακόμη εξαιρετική παρουσία από τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6 μέτρα και κατέλαβε την πρώτη θέση στο επικοντό στο Τούρκου της Φιλανδίας.
17: Easy weather.
18: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική. Λίγες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι, νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 92,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Αχ, έφτασε η Παρασκευή, έφτασε αυτή η μέρα για την οποία ανυπομονούμε. Δεν πά να ήταν τριήμερο την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή τη μέρα τη χαιρόμαστε όπως και να έχει. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2 εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και βεβαίως συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Σε λίγο λοιπόν, Kelly Family και Fell in Love with an Alien, σε λίγο η αγαπημένη μουσία. Άμεσος τώρα ξεκίνημα με Phil Collins, In the Air Tonight, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Kelly Family, Fell in Love with an Alien, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Και σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά σε κάποιους από εσάς που έχετε πάρα πολύ ωραία ονόματα. Η Δωροθέα και ο Δωρόθεος, η Κίνθια, ο Απόλλωνας, η Σελήνη αλλά και ο Πλούταρχος σήμερα έχουν την γιορτή τους. Οπότε, αν γνωρίζετε ανθρώπους με αυτά τα ωραία ονόματα, να τους πείτε τα χρόνια τα πολλά. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, ενώ όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, μου ταλαιπωρείστε εννοείται και σήμερα. Κλασικά εικονογραφημένα θα μιλήσουμε για τον Κηφισό, όπου θα συναντήσετε προβλήματα από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών στο ρεύμα προς βόρεια και αντίστοιχα στο ίδιο περίπου έτσι τμήμα του Κηφισού και στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και πυκνή ροή. Έντονα προβλήματα ως συνήθως υπάρχουν και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, που ξεκινούν μετά τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και φτάνουν σχεδόν μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Εκεί χρειάζεται πολύ υπομονή. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, γιατί είναι καθημερινό το πρόβλημα και είναι πάρα πολύ έντονο συνήθως. Στην Παραλιακή επίσης προβλήματα από ΕΔΕ μέχρι Φλίσβο, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάληρο, όπως και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και βεβαίως στο κέντρο της Αθήνας, στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Άνοδο, στη Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα και στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας. Υπομονή, περνάει η ώρα, νομίζω ότι όσο περνάει θα είναι και καλύτερα. Σε λίγο Teddy Swims και Bad Dreams, Έλενα Παπαρίζου, αμέσως τώρα.

Brian Adams, Heaven, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Χειμώνες, καλοκαίρια, άνοιξη, φθινόπωρο. Εδώ εμείς να πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά και με τον μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Όταν η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώσουν το όνομά σας, γιατί καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς, καλείτε πίσω στο 210-68-42-220 και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό σας. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills και το Easy Breakfast σας έχουν πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.900 ευρώ. Έμα, είμαστε πάρα πολύ large. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε κι εσείς ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Πάμε να απολαύσουμε σε λιγάκι Neck και Instabile τώρα, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Touch Myself εδώ στον Easy 97,2. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 5 Ιουνίου σήμερα, γλυκιά Παρασκευούλα. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει πράγματα για σήμερα, για αύριο. Νομίζω όμως ότι καλό θα ήταν έτσι κάτι, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάπως να αλλάξουν τα κέφια μας. Τώρα δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, θα μπείτε στο day.gr/fiber και θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο επανέρχομαι.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τι να σου πω τώρα, ο περιφερειακός.
3: Μίσο SOS. Καθόλου SOS. Διακοπές θέλει ο Στάθης SOS. Ω, Τσέρι Τσέρι Λέιντι.
2: Τσέρι Τσέρι Λέιντι.
3: Αυτή από την άφωνη στους Modern Talking, που ήταν και αυτή η άφωνη. Να τα θυμόμαστε και αυτά που είχε βγει μετά το μεγάλο σκάνδαλο. Αυτή δεν ήτανε.
2: Όχι, αυτή ήτανε.
3: Όχι, Μίλη Βανέ.

0: Η Μίλη Βανίλη ήταν φυσικά.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν είσαι μόνο άφωνη, είσαι και άσχετη.
1: Χωρίς μνήμη.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. Ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεέ, ήρθα.
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-65-65 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Okay.
18: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
17: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
17: Τι είναι?
19: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
19: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: Go Calling εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πόσα αγαπημένα μας τραγούδια, πόσες εικόνες μας φτιάχνουν και πόσες ιστορίες έτσι μας θυμίζουν. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot μιλάει στην ψυχή κάθε Gen Z. Νέο ή νέας φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, γιατί ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα αυτή διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
3: Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η πόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Be Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε Couples Yoga, έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Be Well Festival. Να είστε όλοι εκεί γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Και η μέρα αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man καινούρια μέρα, και Toy Story 5, και Minions και τέρατα, και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
11: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Πίγουα Festival by Allwin, 6 και 7 Ιουνίου ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπολού, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ομιλία του στα μέλη του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Ιωνία, μίλησε για υποκριτική στάση της κυβέρνησης στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής. Σήμερα θα ανακοινωθεί η απόφαση του Αριού Πάγου που θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοεμβρίου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέψει στη φυλακή ή αν θα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αύριο Σάββατο αναμένεται να περάσει ξανά την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί ο 41 ετών γυναικοκτόνος στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί ισχυρίζεται ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την προσεχή Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας 10 και 5 χιλιόμετρων. Αυξάνεται η πολιτική δυσαρέσκεια κατά του Αμερικανού Προέδρου με ποσοστό 61% για τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του. Ο πόλεμος στο Ιράν και οι επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ δημιουργεί δύσκολο περιβάλλον για την δημοτικότητά του. Σύντομη 15 λεπτών συναυλία πραγματοποίησε η Μαντόνα στην Times Square της Νέας Υόρκης μπροστά σε πλήθος θαυμαστών. Η 67χρονη βασίλισσα της pop παρουσίασε τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Confessions 2.
20: Easy Sports.
0: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος διεξάγεται απόψε στις 9 το βράδυ στο Telecom Center Athens, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό για την εξέλιξη της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Το έκτο Grand Prix του Μονακό έρχεται την προσεχή Κυριακή. Η πλέον απαιτητική πίστα της Φόρμουλα 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix στο Πριγκιπάτο του Μονακό, όπου θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
20: Easy weather.
0: Γενικά, έθρωσε ο καιρό στην Αττική. Λίγε νεφώσει αναμένονται από το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικέ βροχέ ή καταιγίδε. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενεί και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έω 29 βαθμού Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσική χωρί διακοπή.

97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2.

Just Died in Your Arms εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευούλα σήμερα, 5 Ιουνίου. Πάρα πολύ μου αρέσουν οι Παρασκευές και ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω να σας συμπεριφέρετε ωραία η σημερινή ημέρα. Μην την πενεύουμε τζάμπα. Πάμε να μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς και αυτό το κάνει από την εγκυμοσύνη κιόλας έως τα 16 χρόνια του παιδιού. Με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Teddy Swims έρχεται άμεσως τώρα. Είναι η Melanie C. Αυτό είναι το I Turn To You εδώ στο Easy 97,2.

Black και Wonderful Life εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα λοιπόν έφτασε η στιγμή να μας μιλήσετε εσείς για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και όχι μόνο να μας μιλήσετε αλλά και να τα ψηφίσετε στο Easy Top 500, στο οποίο ψηφίζετε μπαίνοντας στο soundist.gr / Easy 97,2 και ψηφίζοντας μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Μπείτε λοιπόν στο soundist.gr /Season972, ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και διεκδικήστε και ένα μοναδικό ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο στο πανέμορφο Παρίσι. Ray, Where's My Husband για τη συνέχεια.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Fornan Blondes, αυτό είναι το WhatsApp εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα με το Day Fiber μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, γιατί έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο day.gr / Fiber αρκεί, και αυτό ήταν, θα έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Den και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε couples yoga, έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά tattoos εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith, και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big Well Festival. Να είστε όλοι εκεί, γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Robbie Williams, Feel, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Ειλικρινά σας μιλάω, την πρώτη φορά που την άκουσα στο αυτοκίνητο, πραγματικά έτσι με άγγιξε. Λέω, ρε εσύ, τι ωραίος τρόπος να εκφράσεις όλα αυτά τα πράγματα που πραγματικά αφορούν τη νέα γενιά. Το Spoken Word Poetry χρησιμοποίησε το WhatsApp για να έρθει πιο κοντά στους νέους, και μέσα σε αυτό το ποίημα που ακούγεται στη συγκεκριμένη διαφήμιση, πραγματικά ακούμε πολλά πράγματα τα οποία έχουν απόλυτη ταύτιση με το πώς βλέπει η νέα γενιά, η Gen Z, γενικότερα τη ζωή της και γενικότερα το τι θέλει από τη ζωή της. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι το WhatsApp δεν μένει όμως σε αυτό μόνο, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφει από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Γεια σα. Είμαι η Έλλη, πρόεδρο του Συλλόγου Πεντάχρονο. Και είμαι ειδική παραλιολόγο. Σα παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλία. Εγώ τρέχω και ο μπαμπά μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώ το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπω λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια τη Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασία στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο Σάββατο για τους υποψήφιους στο Νεπάλ που εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Την Δευτέρα, τελευταία μέρα, ολοκληρώνονται οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Αιρίου Πάγου που θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέψει στη φυλακή ή αν θα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Πάνω από 500 αιτήσεις έχουν κατατεθεί στη σχολή οδηγών της ΟΣΥ, μέσω της οποίας προσφέρει επιδοτούμενη εκπαίδευση. Κίνητρο για την προσέλκυση οδηγών λεωφορείων αποτέλεσε και το μηνιαίο μπόνους των 150 ευρώ που λαμβάνουν ανεξαρτήτως του μισθού τους οι ενεργοί οδηγοί. Αυξάνεται η πολιτική δυσαρέσκεια κατά του Αμερικανού Προέδρου με ποσοστό 61% με τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του. Ο πόλεμος στο Ιράν και επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ δημιουργεί δύσκολο περιβάλλον για την δημοτικότητά του. Κυκλοφόρησε και επίσημα πλέον στις ψηφιακές πλατφόρμες το τραγούδι της Taylor Swift με τίτλο I Knew It, I Knew You. Γράφτηκε αποκλειστικά και μόνο για την πολυαναμενόμενη ταινία Toy Story 5 και σηματοδοτεί την επιστροφή της δημοφιλού στάρ στην country μουσική.
13: Sports.
0: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος διεξάγεται απόψε στις 9 το βράδυ στο Telekom Center Athens με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό για την εξέλιξη της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Μία ακόμη εξαιρετική παρουσία από τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6 μέτρα και κατέλαβε την πρώτη θέση στο επικοντό στο Τούρκο της Φιλανδίας.
13: Easy weather.
0: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική. Λίγες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα, πόσο μας αρέσουν οι Παρασκευές. Και το Σαββατοκύριακο το αγαπάμε, δεν μπορώ να πω. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι και ιδιαίτερα ζεστό, καθώς περιμένουμε όχι μόνο 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά και θερμοκρασίες που θα τους ξεπεράσουν. Υπέροχο, τέλειο. Πρέπει να αρχίσουμε πάλι έτσι να οργανωνόμαστε για τις διάφορες κοντινές παραλίες. Σε λίγο Kiss Me, σε λίγο Dragon Bowman.

Μη πολύ αγαπημένο εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και η Zenith μετασχηματίζει την ανθρώπινη ενέργεια στο Be Well Festival. Στο περίπτερο λοιπόν τη Zenith, θα κάνουμε ποδήλατο στο Energy Generator και θα μπούμε στην κλήρωση για να κερδίσουμε το ρεύμα της χρονιάς. Θα πάρουμε μέρος στο workshop του Σταύρου Βαρθαλίτη για ενεργειακά snack που φτιάχνονται χωρίς πολλή ενέργεια και θα ζήσουμε την εμπειρία του Couples Yoga. Θα παίξουμε Zen ή Zen στο Zen Kiosk και θα κερδίσουμε branded δωράκια. Θα γνωρίσουμε από κοντά παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και θα ανακαλύψουμε την πραγματική ενέργεια του αθλητισμού. Μα πραγματικά δεν πρέπει να πάμε πουθενά αλλού, μόνο στο περίπτερο της Zenith. Εγώ θα είμαι εκεί, αγαπημένη μου, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3, παρέα θα απολαμβάνουμε

That's the way it is, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα είπαμε για τη Celine Dion που ανακοίνωσε και άλλες ημερομηνίες για συναυλίες στο Παρίσι. Χαμός με την αγαπημένη τραγουδίστρια. Εντάξει, το περιμέναμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν περιμέναμε ότι θα γίνουν τα εισιτήρια ανάρπαστα. Την Πέμπτη τώρα, 11 Ιουνίου, κάτι ωραίο παίζει στη δική μας πόλη. Θα σας μεταφέρω λίγο στην πραγματικότητα, αλλά σε ωραία πραγματικότητα. Καθώς ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο. Μιλάμε για ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάντζος αναλαμβάνει τα decks και θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας περιμένουμε και να γνωριστούμε σε λίγες ημέρες, την Πέμπτη που μας έρχεται, 11 Ιουνίου, στη Γαλιάντρα για Τράκου 4. Στο Μεταξουργείο, στο προηγούμενο Let's Meet Party με τον Easy, περάσαμε φανταστικά. Ακριβώς αυτό θα κάνουμε και στο επόμενο. Σλιμάν και Μοναμούρ, αμέσως τώρα. Μοναμούρ.

0: Chris Isaac, Wicked Game στο Easy 97,2. Πολλά λέγονται για τη Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατοι. Αποδέχονται και τα καλά και τα κακά αυτά τα νέα παιδιά. Αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, γιατί μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
3: Σαμπάντι.
2: Εντάξει, κάνω
3: ο Αλμπάντι και Σαμπάντι. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
2: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει φτάσει, γι' αυτό έχει φτάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα. Με χάνει.
3: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
2: Ακριβώς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-65. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Anastasia Second Tired εδώ στον Easy 97,2, αφιερωμένο σε όλους όσοι μπορεί να νιώθουν έτσι μπουχτισμένοι, ο καθένας για τον δικό του ξεχωριστό λόγο, και νομίζω τώρα αν με ρωτάτε ότι μπορούμε να βρούμε και πολλούς. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι στην παρέα μας και είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά του νέου κόσμου, έτσι οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα για μαθήματα διαζώσης ή υβριδικής φοίτησης, με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα και βεβαίως και πρόγραμμα με ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 31 Ιουλίου 2026. Επιπλέον θα μπείτε στο YouTube ή στο Spotify και θα παρακολουθήσετε το βίντεο του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS και είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σας. ICPS.college, μπαίνετε για περισσότερες πληροφορίες ή τηλεφωνείτε στο 210-645-6565. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Top 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Den και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε couples yoga, έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big Well Festival. Να είστε όλοι εκεί γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο Σάββατο για τους υποψήφιους στο Νεπάλ που εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Την Δευτέρα, τελευταία ημέρα, ολοκληρώνονται οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά από μήνυση που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοβατική δυσφήμιση για τη σύσταση προνεκρατικής επιτροπής για την υπόθεση των Τεμπών. Ξεκίνησε στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη για σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Ο υπολογισμός για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Για την επιστολή του Ζελένσκι, με την οποία ζητά συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενημερώθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Μια σύντομη 15 λεπτών συναυλία πραγματοποίησε η Μαντόνα στην Times Square της Νέας Υόρκης μπροστά σε πλήθος θαυμαστών. Η 67χρονη βασίλισσα της pop παρουσίασε τραγούδια από το νέο της άλμπουμ Confessions 2.
12: Easy Sports.
13: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος διεξάγεται απόψε στις 9 το βράδυ στο Telekom Center Athens, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό για την εξέλιξη της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Το 6ο Grand Prix του Μονακό έρχεται την προσεχή Κυριακή. Η πλέον απαιτητική πίστα της Φόρμουλα 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix στο Πριγκιπάτο του Μονακό, όπου θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα, ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
12: Easy weather.
13: Γενικά έθρωσε ο καιρός στην Αττική. Λίγες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής, 5 Ιουνίου σήμερα. Και σήμερα γιορτάζουν άνθρωποι με πάρα πολύ ωραία ονόματα. Η Δωροθέα, η Κίνθια, η Σελήνη, ο Απόλλωνας αλλά και ο Πλούταρχος. Να πείτε τα χρόνια τα πολλά αν γνωρίζετε κάποιον. Εμείς μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, σε λίγο Τίνα Τέρνερ. Τώρα, Killing Me Softly, εδώ στον Easy.

μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το καλοκαίρι είναι εδώ, η ενέργεια ανεβαίνει και η Zenith μας περιμένει στο μεγαλύτερο φεστιβάλ γυμναστικής και ευεξίας, το Big Well Festival, και θα είμαστε όλοι εκεί. Θα έρθετε λοιπόν στο περίπτερο της Zenith, θα κάνετε ποδήλατο στο Energy Generator για να κερδίσετε το ρεύμα της χρονιάς, θα πάρετε μέρος στο workshop του Σταύρου Βαρθαλίτη για ενεργειακά snack που δεν χρειάζονται ενέργεια, θα χαλαρώσετε στο Couples Yoga, θα παίξετε Zen ή Then για μοναδικά Zenith δώρα και θα γνωρίσετε από κοντά και παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψετε την πραγματική ανθρώπινη ενέργεια. Εκεί θα είμαι και εγώ με τον Easy 97,2 από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 με την αγαπημένη μας μουσική φυσικά. Σας περιμένουμε όλους. Θα περάσουμε υπέροχα και βεβαίως θα πάρετε μέρος και σε όλα αυτά τα υπέροχα challenges που έχει ετοιμάσει για εσάς η Zenith με πολλά πολλά και ωραία δώρα. Dan Hayes, Insatiable, για τη συνέχεια.

When the rain begins to fall στο Νίζι 97,2. Το Summer Boom Village επιστρέφει και δεν θέλετε να το χάσετε. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε αυτό το πιο fun family festival του καλοκαιριού. 19, 20 και 21 Ιουνίου. Save the dates. Μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού στο Άνασα του Athens City Event στο Γουδί για τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και οι αγαπημένοι των παιδιών Bluey, αλλά και οι δεινόσαυροι Rose και Blue, που θα βγουν φωτογραφίες μαζί τους και θα παίξουν με τα πιτσιρίκια τη ζωή μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μέρος σε Survivor Games, Creative Workshops, Slime Corners, Face Painting, δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν 20 και 21 Ιουνίου ο Easy θα βρίσκεται στο Summer Boom Village με δύο μοναδικά DJ sets στο πιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης και για να κερδίσετε οικογενειακές προσκλήσεις μου στέλνετε τη λέξη Boom στο Viber του Easy το 6981972972. Οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλή σας επιτυχία. Alex Warren, εμάς σας τώρα είναι το Ordinary εδώ στον Easy.

Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη μας Φρέζιντερ μείνε στην παρέα μας με το νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, με την ευκολία του spray και τη φροντίδα της κρέμας σε ένα αντιλιακό. Το αντιλιακό γαλάκτωμα λοιπόν, που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας, με ειδική αντλία που μετατρέπει το γαλάκτωμα σε μικροσταγονίδια ώστε να προσφέρει τις ενυδατικές και περιποιητικές ιδιότητες μιας κρέμας. Με ειδικά μελετημένα αντιοξειδωτικά ενεργά που προστατεύουν από ελεύθερες ρίζες και φωτογύρανση, ενώ αποκαθιστά και την ακαιρεότητα της δομής της επιδερμίδας. Ανάλαφρη αίσθηση όπως όλα τα προϊόντα της Φρέζιντερμ, θα πω εγώ, χωρίς να κολλάει, και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα ευρέως φάσματος, τα οποία κατανέμονται άριστα στο δέρμα, ιδανικό για το πολύ

0: ξηρόφυτα το μένο δέρμα και για όσους δεν προτιμούν τα αντιλιακά λάδια. Είναι το νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresh Derm και εννοείται το προτιμάμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Okay.
10: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Η Star και Last Kiss στον Easy 97,2 και ο τέταρτος κύκλος της εκπομπής Brave New Greece κάνει πρεμιέρα αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το πρωί και κάθε Σάββατο και Κυριακή στον Αντένα για να μας ταξιδέψει στο μέλλον της Ελλάδας παραμένοντας στην αιχμή των μεγάλων συζητήσεων για την επόμενη ημέρα. Με τη Μαριάννα Σκυλακάκη στην έρευνα και την παρουσίαση, το Brave New Greece συνεχίζει να εξηγεί σύνθετες αλλαγές με καθαρό, σύγχρονο και προσιτό τρόπο, αναδεικνύοντας τις ιδέες, τους ανθρώπους, τις τεχνολογίες και τις υποδομές που διαμορφώνουν το αύριο. Είναι το Brave New Greece λοιπόν και το παρακολουθούμε στην τηλεόραση του Αντένα κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το πρωί. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Ραδιοφωνικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα στις 10 το πρωί εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Την Κυριακή όμως θα είμαστε παρέα και στο Be Well Festival στο περίπτερο της Zenith και εκεί σας περιμένω. Μέχρι τότε, μέχρι να τα ξαναπούμε, να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε φανταστικά, να μου είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Bills Easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κυριακό.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/Fiber.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
15: Μονακό, baby!
8: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί, Φόρμουλα 1 Show.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
18: Εσύ και εγώ μαζί.
19: Πάμε διακοπές!
20: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
17: Πάρε ανάσα.
8: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Αντώνης Σαμαράς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη δημιουργία νέου κόμματος χωρίς να το επιβεβαιώσει αλλά και χωρίς να το διαψεύσει κατά τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη της Κρήτης. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Την Δευτέρα, τελευταία ημέρα, ολοκληρώνονται οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων. Η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη διακόπη για τις 17 Ιουνίου. Παρόντες στο δικαστήριο ήταν και οι τρεις άντρες που τον κατήγγειλαν για σεξουαλική. Στο 10,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στη χώρα μας φέτος το πρώτο τρίμηνο. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15 έως 19 και 20 έως 24 ετών. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανέλθε σε 13,9% και στους άνδρες σε 7,9%. Ανεπαρκή είναι τα μέτρα στήριξης των πολιτεχνών οικογενειών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, 7 στους 10 πολίτες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τη στήριξη των πολιτέκνων από το κράτος. Η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει εξομαλυνθεί παρά τη συμφωνία για κατάπαυση Πυρός που συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφόδρες επιθέσεις στο νότιο Λίβανο με τη Χεζμολάχ να ανταποδίδει διαμηνύοντας συγχρόνως πως απορρίπτει τη συμφωνία. Κυκλοφόρησε και επίσημα πλέον στις ψηφιακές πλατφόρμες το τραγούδι της Taylor Swift με τίτλο I Knew It, I Knew You. Γράφτηκε αποκλειστικά και μόνο για την πολυαναμενόμενη ταινία Toy Story 5 και σηματοδοτεί την επιστροφή της δημοφιλού στάρ στην country music.
21: Easy Sports.
22: Η σειρά των τελικών της Greek Basketball League μεταφέρεται στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ για το δεύτερο παιχνίδι.
21: Easy Weather.
22: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, καλό σας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή επιτέλους, 5 Ιουνίου. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, ήρθα, θα μείνω στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2 για τις 3 επόμενες ώρες. Μέχρι και τις 5 λοιπόν θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας και σήμερα στο Viber του Easy 6981 972972, ενώ με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Καλησπέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Καλώς ήλθατε. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Είναι και Παρασκευή, καταλαβαίνετε. Έχουμε πολύ ωραία διάθεση. Καλά να περάσουμε λοιπόν.

Robbie Williams και Angels. Είναι μεσημέρι Παρασκευής. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα όλα ιδανικά και πάντα όλα αγγελικά. Το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου και έχει πολλές εκφάνσεις. Αυτός ο ρόλος, κανείς δεν σε προετοιμάζει γι' αυτόν, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Respect στη γονεϊκότητα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα το οποίο στέκεται δίπλα στους γονείς, από την εγκυμοσύνη μέχρι τα 16 χρόνια του παιδιού, με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα, γιατί κάθε παιδί αξίζει έναν γονιό που νιώθει έτοιμος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Αυτή είναι η Amy McDonald. This is the life.

The Power of Love, Celine Dion, μεσημέρι Παρασκευής και είναι έντονη η σημερινή ημέρα, να ξέρετε. Αστρολογικά και είναι διανθισμένη και με διάφορες επιρροές που την κάνουν δυναμική μέχρι και λίγο κυκλοθυμική, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει από το πρωί σήμερα, αλλά κάπως έτσι νομίζω ότι κυλά η σημερινή ημέρα. Μας κάνει πιο αποφασιστικούς από τη μία, αλλά από την άλλη μας κάνει και πιο βιαστικούς στην κρίση μας. Χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί μπορεί να υπάρχουν συναισθήματα τα οποία τα αναμοχλεύουμε, μπορεί επίσης να έχουμε διαφωνίες ή και εντάσεις στο περιβάλλον μας, ενδεχομένως για θέματα οικονομικά. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα αυτή είναι η τάση της ημέρας, η γενική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια. Είμαστε κάπως βιαστικοί και έχουμε την τάση να λειτουργούμε σε ένα πιο επιφανειακό επίπεδο. Το βράδυ τα πράγματα βελτιώνονται και γινόμαστε κι εμείς λίγο πιο χαλαροί και ευχάριστοι. Είναι και Παρασκευή βράδυ, να διώξουμε έτσι, να κάνουμε αποσυμπίεση.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας και αυτό το μεσημέρι μέχρι και τις 5. Και αναρωτιέμαι πόσες στιγμές έχετε χάσει νιώθοντας άβολα με το σώμα σας. Το Big Well Festival είναι αύριο και μεθαύριο, 6 και 7 Ιουνίου, και η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk και ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ή με ρόεσα σας περιμένουν να συζητήσετε για την παχυσαρκία και να κάνετε και δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις με τους ειδικούς και να μάθετε τι χρειάζεται πραγματικά το σώμα σας. Το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες με το βάρος σου, μπορείς να επισκεφθείς και το site, αν θέλεις, Truth About Weight Ελλάδος. Εκεί θα μάθεις περισσότερα. Πάμε για ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Έχω Pet Shop Boys μόλις. Επιστρέψω, σας θέλω εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου. Να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο.
3: Ναι, δεν ξέρω κάτι. Εντάξει, θα έχει, ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
2: Να παντρευτώ εσένα.
3: Όχι, το άλλο.
2: Το άλλο, εντάξει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και

0: Gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε Couples Yoga, έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big World Festival. Να είστε όλοι εκεί γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: Λίγο πριν από τις 3, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον Νίκο που μου έστειλε το μήνυμά του. Καλησπέρα και στη Δήμητρα. 69-81-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε και τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Τώρα, ένας αγαπημένος θεσμός επιστρέφει και φέτος, το 27ο παζάρι των φίλων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή έρχεται αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή αυτή, 7 Ιουνίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Εκεί θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από επιλεγμένα αντικείμενα, βιβλία, αντικές, είδη σπιτιού, φυτάδια, κοσμητικά σε πολύ καλές τιμές. Στο κηλικείο επίσης θα βρείτε εδέσματα, προσφορές μελών για το σπίτι, για το κολατσιό σας. Τώρα, είναι μια ιδανική ευκαιρία το παζάρι για αγορές με χαρακτήρα, συνδυάζει την ποιότητα και την κοινωνική προσφορά. Κατά τη διάρκεια του παζαριού, επίσης, να σας πω ότι θα προσφέρετε η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών με ειδική έκπτωση 20%. Οπότε μπορείτε να πάτε να περάσετε ένα πολύ όμορφο διήμερο γνωριμίας και διασκέδασης. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω και έχω Case of Base και τότε και άλλα πολλά.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρό, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
10: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Αντώνης Σαμαράς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη δημιουργία νέου κόμματος, χωρίς να το επιβεβαιώσει αλλά και χωρίς να το διαψεύσει, κατά τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη της Κρήτης. Αύριο Σάββατο αναμένεται να περάσει ξανά την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί ο 41 ετών γυναικοκτόνος στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του. Αν υπάρχει είναι τα μέτρα στήριξης των πολιτικών οικογενειών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, 7 στους 10 πολίτες χαρακτηρίζουν ανεπάρκεια τη στήριξη των πολυτέκνων από το κράτος. Στο 10,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στη χώρα μας φέτος το πρώτο τρίμηνο. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15 με 19 και 20 έως 24 ετών. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανέλθε σε 13,9% ενώ στους άνδρες σε 7,9%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την προσεχή Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας 10 και 5 χιλιόμετρων. Αυξάνεται η πολιτική της αρέσει και κατά του Αμερικανού Προέδρου με ποσοστό 61% για τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 10 χρόνια συναντήθηκαν στη σκηνή του Albert Hall στο Λονδίνο ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Γκάρι Μπάρλοου. Τα πρώην μέλη των Take That συνόδευσαν τη Λούλου στη συναυλία της στο Λονδίνο για να ερμηνεύσουν το Relight My Fire, ένα τραγούδι που διασκεύασαν οι τρεις τους το 1993. Ο Κώστας Λούκας θα αποουσιάσει και από τον δεύτερο τελικό της φετινής στοίχημα Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται απόψε στις 9 το βράδυ με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens. Το έκτο Grand Prix του Μονακό έρχεται την προσεχή Κυριακή. Η πλέον απαιτητική πίστα της Φόρμουλα 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix στο Πριγκιπάτο του Μονακό, όπου θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
7: Easy Weather.
8: Είναι Νυφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Πρόσκαιρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Εδώ είμαστε φυσικά στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή, επιτέλους είναι 5 Ιουνίου. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τις 2 μαζί σας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy μέχρι και τις 5. Καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε. Σήμερα, να ξέρετε, γιορτάζει ο Απόλλων, γιορτάζει η Δωροθέα ο Δωρόθεος, γιορτάζει και ο Πλούταρχος. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα 5 Ιουνίου τα διδυμάκια έχετε τα γενέθλιά σας. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας και μας ακούτε από Λευκάδα. Μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App μπορείτε να είστε συντονισμένοι ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν είστε, με ένα κλικ εδώ στη παρέα μας, εδώ στο Easy 97,2. Ξεκινάμε με αγαπημένο τραγούδι από τα 90's, Ace of Base.

0: Hold the line, παρακαλώ πολύ. Και τότε
1: εδώ είμαστε.
0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας και αυτό που διακρίνω είναι ωραία διάθεση. Και πώς να μην έχουμε. Εντάξει, μπορεί να έχουμε κάποιες συννεφιές σήμερα, αλλά και μόνο το γεγονός ότι είναι Παρασκευή και μόνο το γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο είναι σχεδόν εδώ και είναι και Ιούνιος, είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, νομίζω ότι τίποτα δεν μας σταματά. Τώρα, έχω κάτι για εσάς, για αυτό το Σαββατοκύριακο που θα είμαστε στο Big Well Festival. Στο Big Well Festival, λοιπόν, 6 και 7 Ιουνίου, αύριο και μεθαύριο, θα βρίσκεται και η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία Ημερόησα. Σας περιμένουν λοιπόν να συζητήσετε για την παχυσαρκία και να κάνετε με τους ειδικούς δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και να μάθετε τελικά τι χρειάζεται το σώμα σας. Γιατί το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη. Επίσης, την Κυριακή 7 Ιουνίου, να σας πω ότι στην κεντρική σκηνή θα είναι η Χριστίνα Μπόμπα και θα συζητάμε ένα άτομο με παχυσαρκία που έκανε το πρώτο βήμα. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες με το βάρος σου, μπορείς να επισκεφθείς το site Truth About Weight Ελλάδος. Εκεί θα μάθεις τα πάντα, θα μάθεις πολλές πληροφορίες και χρήσιμες. Sorry seems to be the hardest word. Blue και Elton John εδώ στον Easy.

Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow στο Easy 97,2. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου και συνεχίστηκαν και σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις με μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού για τους μαθητές των γενικών ηλικίων, οι οποίοι εξετάστηκαν σήμερα στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Εύχομαι να πήγαν όλα καλά και αν δεν πήγαν ακριβώς όπως τα περιμένατε, δεν χάθηκε ο κόσμος, προχωράμε και συνεχίζουμε. Τώρα, η αγωνία κορυφώνεται βέβαια για όλους αυτούς τους υποψηφίους, γιατί περιμένουν και τις βαθμολογίες τους. Μαθαίνω λοιπόν ότι οι πρώτες βαθμολογίες θα αρχίσουν να ανακοινώνονται εκεί στα τέλη Ιουνίου, σταδιακά όμως, γιατί είναι και η βαθμολόγηση για τις ξένες γλώσσες, για το σχέδιο, τα μουσικά μαθήματα και για τα αγωνίσματα που αφορούν τα τεφά. Σε κάθε περίπτωση, σας στέλνουμε εδώ στο Easy 97,2, ακόμα και εσάς που διαβάζετε αυτή την περίοδο. Κάνετε τα διαλύματά σας εδώ στο Easy 97,2 και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου στέλνετε και τα μηνύματά σας και είμαστε μια παρέα. Ed Sheeran είναι αυτός, Bad Habits, εδώ στο Easy, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Και το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου, γιατί κανείς δεν σε ετοιμάζει για αυτό το ρόλο, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα το οποίο στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη κιόλας μέχρι τα 16 πρώτα χρόνια του παιδιού. Με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, με διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Μπορείτε να μπείτε στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Πάμε σε ένα σύντομο break. Έχω Cindy Lauper. Μόλις επιστρέψω, μείνετε εδώ.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει.

0: ανάπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
2: Εσύ και εγώ μαζί.
3: Πάμε διακοπές!
4: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
1: Πάρε ανάσα.
5: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Beverly Knight, λίγο πριν από τις 4. Μεσημέρι Παρασκευή. Τι ωραία. 5 Ιουνίου σήμερα. Καλησπέρα στη Θοδώρα που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Τώρα γνωρίζετε ότι η διαρκή σκέψη για φαγητό είναι αναπόφευκτη για τους ανθρώπους με παχυσαρκία. Στις 6 και 7 Ιουνίου, αύριο και μεθαύριο, έχουμε το Big Well Festival και η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα. Σας περιμένουν εκεί στο Big Well Festival. Ειδικοί διατροφολόγοι θα σας ενημερώσουν για το σώμα σας, για την παχυσαρκία, για τη διαχείριση βάρους. Και μπορείτε να κάνετε και εξειδικευμένη λιπομέτρηση εκεί. Όπως επίσης μπορείτε να μπείτε και στο site Truth About Weight Ελλάδος για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Πάμε στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Έχω και Γουάμ και Λιγκυλί και άλλα πολλά.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
0: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, «Το αγοριού απέναντι», ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Μονακό, baby! Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το Πασόκ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, έδωσε έμφαση μεταξύ άλλων στην κλιματική κρίση, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την πολιτική αυτονομία του κόμματος. Στο πολιτικό σκέλος, τώρα, ο πρόεδρος του Πασόκ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επιδιώκει να συντηρεί ένα σκηνικό πόλωσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να αποφεύγεται η συζήτηση για μια πραγματική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επίσημη μάλιστα διαδικασία εκλογής του θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης γνωστοποίησε ότι το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600. Ειδικότερα απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, ο κ. Πιερακάκης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που υπήρχαν τις τελευταίες ημέρες. Με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει τον χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, τις οποίες και θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε σήμερα Παρασκευή την επιστολή με την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τάσεται υπέρ της διεξαγωγής απευθείας διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι έχει πλέον φτάσει η στιγμή για να επαναληφθούν οι συνομιλίες με τη Μόσχα.
5: Easy Sports.
10: ΑΕΚ και Μαρκο Νίκολιτς έδωσαν τα χέρια για να επεκτείνουν την συνεργασία τους με τον Σέρβο τεχνικό να μείνει στην Ένωση μέχρι και το 2029.
5: Easy weather.
10: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αιθρίος με σποραδικές νεφώσεις από το μεσημέρι μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Easy 97,2, εδώ είμαστε μεσημέρι Παρασκευής, είναι 5 Ιουνίου σήμερα, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 και τα Χανιά συντονισμένα εδώ, βλέπω και τα κύθυρα, τα φιλιά μου. Μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μπορείτε να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από το Μεσολόγγι 6981 972 972 στο Viber του Easy. Μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, ενώ με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Με Guam ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Έχω διαγωνισμό πολύ πολύ καλοκαιρινό σε λίγο. Σας στέλνω εδώ και φυσικά ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Because the night, 10,000 maniacs. Και θέλω να σας πω τώρα για το Easy Top 500. Τραγούδια που έχουμε αγαπήσει μέσα από στιγμές της ζωής μας. Τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούμε, κάτι μας θυμίζουν. Ένα Top 500 που διαμορφώνεται από εσένα. Μπορείς να μπεις στο soundees.gr / Easy 972, να ψηφίσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια και να μπεις στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500, εδώ στον Easy. Φυσικά εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ένα σπίτι χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα. Το πιο σημαντικό όμως θεωρώ ότι είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο, για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber. Γιατί το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό πια. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείτε να επισκεφτείτε το day.gr / fiber για να μάθετε ό,τι χρειάζεστε.

Gangsters Paradise, αγαπημένο. Διαχρονικά αγαπημένο εδώ στον Easy 97,2. Και πάμε τώρα στο διαγωνισμό που σας έλεγα νωρίτερα, γιατί έχουν πιάσει ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει, έχω το απόλυτο δώρο για εσάς για να αδροσιστείτε. Πάμε όλοι Water Fun Water Park, το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, θα το βρεις πανεύκολο, είναι ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί τώρα σας περιμένουν ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες. Μιλάμε τώρα για το τέλειο καλοκαίρι, το οποίο είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Μπορείτε να μπείτε στο www.waterfun.gr και να μάθετε περισσότερα. Έχω για εσάς ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Οπότε αν ενδιαφέρεστε, στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber. Τρέχει ο διαγωνισμός. Γράφετε τη λέξη Waterpark. Αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 69 81 972 972 και καλή σας επιτυχία.

0: Καλημέρο, απόγευμα Παρασκευής. Τα περνάμε μαζί, Μαρία Φραγκιάκη, για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5 στην παρέα σας. Και ο τέταρτος κύκλος της εκπομπής Brave New Greece κάνει πρεμιέρα αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το πρωί και κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί στον Αντένα για να μας ταξιδέψει στο μέλλον της Ελλάδας παραμένοντας στην αιχμή των μεγάλων συζητήσεων για την επόμενη μέρα. Με τη Μαριάννα Σκυλακάκη στην έρευνα και την παρουσίαση, το Brave New Greece συνεχίζει να εξηγεί σύνθετες αλλαγές με καθαρό και προσιτό τρόπο, αναδεικνύοντας τις ιδέες, τους ανθρώπους, τις τεχνολογίες και τις υποδομές που διαμορφώνουν το αύριο. Τώρα, εγώ τώρα θα σας πάω και σε κάτι άλλο, γιατί την επόμενη 5η 11 Ιουνίου, κάτι πάρα πολύ ωραίο, παίζει εδώ στην πόλη μας, ο Easy 97,2, σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάνδρα στο Μεταξουργείο, ένα από τα πιο ωραία σημεία της πόλης που κάνει τα After Work Drinks να θυμίζουν καλοκαίρι και διακοπές. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάντζος θα είναι στα Dex και φυσικά θα παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, οπότε σας περιμένουμε την ερχόμενη 5η 11 Ιουνίου, Γαλιάνδρα, για Τράκου 4 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2. Μικρό και τελευταίο break θα κάνω αμέσως τώρα, τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω με Donna Summer εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
3: Σαμπάντι.
2: Ξέρω, εντάξει, κάνω
3: λάθος. Ο Αλμάντι και Σαμπάντι. Είναι αδερφός του Αλμάντι.
2: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχεις φτάσει, γι' αυτό έχεις φτάσει. Όχι, δεν με έχεις κερδίσει. Με χάνεις κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα. Με χάνεις.
3: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
2: Ακριβώς.
1: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός. Αστέρια. Και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
13: Okay.
14: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac.

0: Περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
4: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
5: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
4: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
6: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic φαγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit, 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Save a Life. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2. Από εμένα τη Μαρία Φραγκιάκη, πολλά πολλά φιλιά. Ευχαριστώ και για τα πολλά σας μηνύματα. Ευχαριστώ και για την υπέροχη παρέα που κάναμε σήμερα. Τώρα, πριν φύγω, θέλω να σας πω ότι αύριο και μεθαύριο μπορείτε να πάτε μια βόλτα στο περίπτερο της Zenith, στο Big Well Festival, και να μετασχηματίσετε την ανθρώπινη ενέργειά σας, να κερδίσετε το ρεύμα της χρονιάς κάνοντας ποδήλατο στο Energy Generator, να παρακολουθήσετε το workshop του Σταύρου Βαρθαλίτη για ενεργειακά snacks που δεν απαιτούν ενέργεια, να κάνετε couples yoga, να παίξετε Zen ή Zen και να γνωρίσετε από κοντά παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψετε την πραγματική ενέργεια του αθλητισμού. Εκεί θα είναι και ο Ίζη με τη Μαργαρίτα Λοΐζου την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 3, μαζί με τον Ίζη και με την αγαπημένη σας μουσική φυσικά. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, έρχεται ο Νίκος Μάντζος.
1: Easy Top 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Be Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε couples yoga. Έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Be Well Festival. Να είστε όλοι εκεί γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
7: Μονακό, baby!
6: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί, Φόρμουλα 1 Show.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αιματηρό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες σε πρατήριο καυσίμων στη Λεωφόρο Φλέμινγκ και Δημοκρατία στη Ραφίνα σήμερα το μεσημέρι. Όπως και έγινε γνωστό από τις αρχές, ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Οι 13 συλληφθέντες από το τελευταίο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία βρίσκονται από το πρωί της σημερινής μέρας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας προκειμένου να τους ασκηθούν οι διώξεις, καθώς φέρονται να εισέπραξαν παράνομα εκατομμύρια ευρώ για 7 ολόκληρα χρόνια μέσω εικονικών δηλώσεων, εκτάσεων και αφημία ανυποψίας των πολιτών. Πληροφορίες αναφέρουν στο μεταξύ ότι κάποιοι από τους εμπλεκόμενους είναι και συγγενείς. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζουν τα όργανα καθώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες μετά την ανακοίνωση της Ελλάς. Αυτή την ώρα συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, ενώ το Σάββατο θα συνέλθει και η κεντρική επιτροπή. Πηγές σημειώνουν ότι η Κουμουνδούρου καλείται να πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις, καθώς εγείρονται και σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον του κόμματος. Στο μεταξύ, ο κ. Φάμελος έκανε λόγο για στρατηγικό λάθος σε περίπτωση αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Με την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και κοστολογημένου κυβερνητικού προγράμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο πολιτικό βήμα ο Αλέξης Τσίπρας σύμφωνα με τα στελέχη της Ελλάς, τα οποία και περιέγραψαν τον σχεδιασμό του νέου πολιτικού φορέα.
11: Easy Sports.
10: Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basketball League, ψάχνοντας το break που θα τον φέρει και μία νίκη μακριά από τον τίτλο.
11: Easy Weather.
10: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, με λίγες σποραδικές νεφώσεις, κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητεία στενής 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Παρασκευή 5 Μαΐου. Μία ανάσα πριν έρθει το Σαββατοκύριακο, το οποίο ήρθε πάρα πολύ γρήγορα αυτή την εβδομάδα. Δεν το κατάλαβε κανείς για πότε ήρθε η Παρασκευή, η οποία πάει να μας κάνει κάποια κόλπα. Αυτά τα κόλπα του Μαΐου με τις συννεφιές και τις βροχούλες. Δεν θα το έχουμε όμως αυτό το σκηνικό. Μπήκα και έψαξα και έμαθα ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει έναν πάρα πολύ ωραίο καιρό και την Κυριακή θα φτάσουμε τους 30 βαθμούς, οπότε ετοιμαστείτε σιγά σιγά για τα μπανάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Ξεκινάνε αμέσως τώρα, No Doubt, Don't Speak, στον Easy 97,2.

Ήταν η Πολύς στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, 15 λεπτά μετά από τις 5 μαζί περνάμε αυτό το απόγευμα εδώ στον Easy 97,2 και τώρα θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 το απόγευμα η Μαργαρίτα Λοΐζου θα βρίσκεται στο Be Well Festival μαζί με τη Zenith και με την αγαπημένη μας μουσική φυσικά και θέλω να περάσετε από εκεί μια βόλτα. Θα είναι το υπέροχο περίπτερο της Zenith όπου μπορείτε να κάνετε ποδήλατο στο Energy Generator για να κερδίσετε το ρεύμα της χρονιάς, να πάρετε μέρος στο workshop του Σταύρου Θαλίτη για ενεργειακά σνακ που δεν χρειάζονται ενέργεια, να γαλαλαρώσετε στο couples yoga, να παίξετε Zenith για μοναδικά Zenith δωράκια και να γνωρίσετε και από κοντά τους παίκτες του μπάσκετ του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψετε την πραγματική ανθρώπινη ενέργεια. Ήρθε το καλοκαίρι, η ενέργεια ανεβαίνει και η Zenith σας περιμένει στο μεγαλύτερο φεστιβάλ γυμναστικής και ευεξίας, φυσικά στο Big Well Festival. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο The Weeknd είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα, Blinding Lights.

Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5. Easy 97,2, εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και για πάρτε τα κινητά στα χέρια, γιατί έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς και σας δίνει ο Easy 97,2 την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, the Immersive Experience, για ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Είναι μια έκθεση, τα έχουμε ξαναπεί, που δεν αφηγείται απλώς τη ζωή της, αλλά σας καλεί να τη ζήσετε και εσείς με εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σαββατοκυριακό 6 αλλά και 7 Ιουνίου, θα δούμε τώρα αν φύγουν πρώτα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, μετά θα πάμε για την Κυριακή 7 Ιουνίου. Και να μάθετε τα πάντα φυσικά για την Μεξικανή δημιουργό, μου στέλνετε τώρα τη λέξη Frida στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Η Taylor Swift είναι αυτή που περιμένει. Έρχεται αμέσως τώρα με το The Fave of Ophelia στον Easy 97,2. Μην φύγετε. Thank you.

Backstreet Boys, I Want It That Way. Εδώ, στον Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάμε τώρα να πούμε δύο πράγματα για το respect στη γονεϊκότητα, γιατί στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς, γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά όμως έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα, το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη.

0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
12: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+.

0: Κυπριακό. Φρέσιντερμ, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Mary J. Blige στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τώρα είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 6 και το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση. Και το Basil Bar by Pesto Barilla για ακόμη μια χρονιά μας τα προσφέρει όλα αυτά απλόχερα. Το αγαπημένο μπαρ Βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Και αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Η Barilla μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε 3 προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese, την οποία σας έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει για αυτή την υφή που μόνο η Barilla πετυχαίνει. Πού θα το βρείτε όμως? 5 και 6 Ιουνίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1. 12 και 13 Ιουνίου, Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων. 19 και 20 Ιουνίου, Κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Οπότε ξέρετε που πρέπει να πάτε. Basil Bar by Pesto Barilla, ένα ταξίδι γεύση σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ και τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vent στο Γουδί. 3 ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuccia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuccia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuccia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuccia ξέρει.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα, Γιαννάκη. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης!
4: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Πιάνω,
11: πιάνω,
10: βάζω,
11: βάζω,
10: στο κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω,
11: κατεβάζω,
10: φτιάχνω τα χέρια μου,
11: φτιάχνω τα χέρια
10: μου και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος.
11: θα τα καταφέρω.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Yusk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο επιχείρηση διάσωσης Βρετανίδας από τις αρχές στην οποία και συνδράμουν και δύο μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Ειδικότερα η γυναίκα που δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια και ζήτησε και άμεση βοήθεια. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονοσκεπή περιοχή έχοντας τις αισθήσεις της. Εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Αφορά, υπενθυμίζεται, κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, ενώ το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 70 έως και 80% και μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ. Υπολογίζεται μάλιστα ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε νέα φάση έρχεται το φιλόδοξο σχέδιο για την τοποθέτηση των χιλίων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, καθώς ο σχετικός διαγωνισμός προβλήθηκε προς δημοσίευση στο Ευρωπαϊκό Πόρταλ Δημοσίων Συμβάσεων, ανοίγοντας και τον δρόμο για την επανεκκίνηση της διαδικασίας. Πρόκειται για ένα έργο που θεωρείται κομβική σημασία για την οδική ασφάλεια, καθώς στόχος με την τοποθέτηση χιλίων καμερών στους ελληνικούς δρόμους είναι η καταγραφή και η αυτοματοποιημένη βεβαίωση τροχαίων παραβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρωτοποριακό εμβόλιο, το βασικό στατικό του οποίου σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη, δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε ανθρώπους, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάπτυξη εμβολίων που θα μπορούν να προστατεύουν όχι μόνο από τους σημερινούς ιούς, αλλά και από μελλοντικές πανδημίες. Η ερευνητική, μάλιστα, ομάδα του Πανεπιστημίου του Cambridge χαρακτηρίζει το επίτευγμα θεμελιωδώς νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη εμβολίων. Ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτζή απέρριψε την όποια πιθανότητα συνάντησης που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μποτζάμπα Χαμενέη, σε τηλεοπτική συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες. Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να τρελαίνει τον κόσμο με τις εμφανίσεις του στην Μπαρτσελόνα και μετά από μία ακόμα φοβερή σεζόν πήρε και το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της χρονιάς στην Ισπανική Λα Λίγκα.
19: Easy weather.
20: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες σποραδικές νεφώσεις κυρίως στις απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενής 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Είμαστε λίγα λεπτά μετά από τις 6 και μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Και πάνω που πήγα να πω ότι έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο ήλιο εδώ στο Μαρούσι, κάπως κρύφτηκε πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχω και πολύ καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή με τη συννεφιά. Τι συμβαίνει, μία έρχεται, μία φεύγει. Εντάξει, δεν πειράζει, υπομονή. Από αύριο θα έχουμε πολύ ωραία τριαντάρια για να πάμε και στις παραλίες να περάσουμε υπέροχα. Σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο και πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, και θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με τους αγαπημένους Starship.

Είναι Παρασκευή και it feels so good. Ήταν η Sonic στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Μία ανάσα μας χωρίζει από το Σαββατοκύριακο και θέλω να θυμάστε ότι ο Easy 97,2 και η Μαργαρίτα Λοΐζο αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 3 θα βρίσκονται στο Big Well Festival παρέα με την αγαπημένη μας μουσική, γιατί το καλοκαίρι σημαίνει πάθος, σημαίνει ενέργεια και κέφι, άρα σημαίνει Big Well Festival. Θα κάνετε τη βόλτα σας στο περίπτερο της Zenith στο Big Well Festival και θα μετασχηματίσετε την ανθρώπινη ενέργειά σας. Μπορείτε να κερδίσετε το ρεύμα της χρονιάς κάνοντας ποδήλατο στο Energy Generator, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα παρακολουθήσετε το workshop του Σταύρου Βαρθαλίτη για ενεργειακά σνακ που δεν απαιτούν ενέργεια. Θα κάνετε couples yoga, θα παίξετε zen ή δεν και θα γνωρίσετε από κοντά παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψετε και την πραγματική ενέργεια του αθλητισμού. Οπότε ραντεβού αυτή την Κυριακή με τη Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 μέχρι και τις 3 στο Big Well Festival και πιο συγκεκριμένα στο περίπτερο της Zenith. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχεται ο Alex Warren με το αγαπημένο Ordinary και η Sarah Jane Morris. Πρώτα Emma Banton στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Sarah Jane Morris, I'm Missing You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Ήρθε η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Και θέλω πρώτα να σας πω ότι η πίτσα Φαν δεν σταματά να εξελίσσεται και να προσφέρει το καλύτερο στους φίλους της. Το νέο 106ο κατάστημα της αλυσίδας είναι πλέον γεγονός και βρίσκεται στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Με την εμπειρία 30 ετών στην καινοτομία και την ποιότητα, η πίτσα Φαν φέρνει στην περιοχή τις αγαπημένες γεύσεις που την έφεραν στην κορυφή. Από τις κλασικές και αγαπημένες επιλογές μέχρι τις premium δημιουργίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το νέο Lunch υπόσχεται να γίνει ο αγαπημένος γευστικός προορισμός της Αργυρούπολης, οπότε να ευχηθούμε. Έτσι, καλή αρχή και πάμε στο παιχνίδι μας. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας. Εσείς πρέπει να μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή που σας λέω και να μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Πάμε λίγο σήμερα πιο δύσκολα. Θέλω να μου πείτε ποια πίτσα έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα, λευκό τυρί, κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά και φρέσκια ντομάτα. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, λευκό τυρί, κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά και φρέσκια ντομάτα. Τις απαντήσεις σας στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο James Blunt είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το You Are Beautiful.

0: Η Άμπα στον αέρα του Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9, τώρα είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7. Πολλές καλησπέρες. Θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και θέλω να ετοιμαστείτε λίγο για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή. Σας το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ γιατί δεν πρέπει να το χάσετε. Είναι το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Τι παίζει εκεί? Ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και μία μοναδική γευστική εμπειρία. Δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδι πέστο αλλά τζενοβέζε της Μπαρίλα, που εγώ το έχω πει, θα το ξαναπώ όμως γιατί πρέπει να τη δοκιμάσετε, είναι πραγματικά ανεπανάληπτη. Δεν πρέπει να χάσετε και την πρώτη στάση που είναι 5 και 6 Ιουνίου, αυτό το Σαββατοκυριακό δηλαδή, στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1. Αν δεν το προλάβετε, έχετε και άλλη ευκαιρία στις 12 και 13 Ιουνίου στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα και τέλος 19 και 20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη. Οπότε βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Μπαρίλα. Θα είμαστε όλοι εκεί. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Phil Collins και YouTube στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου: να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο. Δεν ξέρω κάτι.
3: Εντάξει, ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
2: Να παντρευτώ εσένα?
3: Όχι, το άλλο.
2: Το άλλο, εντάξει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης.

0: στιγμή.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ήταν το Beautiful Day από τους YouTube. Μια πολύ ωραία μέρα η σημερινή, Παρασκευή 5 Ιουνίου, Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μας έκανε κάποια νεράκια το πρωί μέχρι και το μεσημέρι με λίγες συννεφιές, αλλά τώρα έχει έναν υπέροχο ήλιο και είμαι σίγουρος ότι θα έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Επίσης, να σας πω ότι είναι αλήθεια ότι όταν έχεις ένα στήριγμα δίπλα σου, ειδικά όταν κάνεις παιδί και γίνεσαι γονιός, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Γιατί το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου. Κανένας δεν σε ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι και τώρα. Respect στη γονεϊκότητα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους, με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Φεύγω για ένα πολύ πολύ σύντομο μυστικό διάλειμμα και έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η πόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρταλίτη. Πάρε μέρος σε Couples Yoga, έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big World Festival. Να είστε όλοι εκεί γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: ψέματα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
12: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
13: Και η μέρα αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man καινούργια μέρα, και το Story 5, και Minions και τέρατα, και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
14: Bigwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Bigwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
16: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
17: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
18: Μονακό, baby!
17: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή, στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί, Φόρμουλα 1 Show.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Easy News.
22: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δισεκατομμύριων ευρώ από τα δάνεια που είχε λάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου το 2010. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η χώρα θα αποπληρώσει εντός του Ιουνίου ποσού ύψους 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα εξοφλούνταν τμήματικά το 2029. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 ευρώ έως και τα 1.600, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Σπυρακάκης. Η μεταβολή μάλιστα αντιστοιχεί σε αύξηση 28%, όπως επισημαίνεται, και αφορά την προστασία καταθέσεων από κατασχέσεις λόγω φυλών προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω, ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποιήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε το ενδεχόμενο άμεση συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το σχετικό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Τα βασικά στοιχεία του νέου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο και τίθεται σε εφαρμογή στις 12 Ιουνίου, θα είναι επιχειρησιακά από την πρώτη μέρα εφαρμογής, του εκτίμησε σήμερα Ευρωπαίος αξιωματούχος, επισημένοντας ωστόσο ότι ορισμένα κράτη-μέλη θα χρειαστούν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν την προσαρμογή ορισμένων διαδικασιών.
21: Easy Sports.
22: Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basketball League, ψάχνοντας το break που θα τον φέρει και μια νίκη μακριά από τον τίτλο. Στο μεταξύ, ο Tyler Dorsey απουσίασε από το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων και θα παραμείνει εκτός και από το απόψινό.
21: weather.
22: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες σποραδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν με ταυλιτή ασθενής 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σύζυ 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και σε εσάς που δεν έχετε στείλει, θα στείλω πολλά φιλιά. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 5 Ιουνίου, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα έχει έναν πάρα πολύ ωραίο καιρό να βγείτε, να το απολαύσετε, να το διασκεδάσετε, να κάνετε τα μπάνια σας, να έρθετε να μας βρείτε και το Σαββατοκύριακο που θα είμαστε στο Big Well Festival, αλλά και όχι. Μόνο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά μέσα σε αυτή την ώρα που θα απολαύσουμε και τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες σε λίγο. Amy Winehouse, Ed Sheeran, Dido. Αλλά αυτός που θα μας κάνει το ποδαρικό της τρίτης ώρας είναι ο Errol Brown με το That's No Lie στον Easy 97,2.

Ήταν η Όπους με το Life is Life στον Easy 97,2. Απόγευμα Παρασκευής. Τι ωραία, τι καλά που περνάμε. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2 και σας έλεγα πριν για τα ραντεβού μας, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που γίνονται στον Easy 97,2 και για όσους έχουν όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια, δηλαδή για όλους, θέλω να κάνετε τη βόλτα σας στο Big Well Festival, γιατί ο Easy 97,2 και η Zenith θα είναι εκεί. Μπορείτε να μετασχηματίσετε την ανθρώπινη ενέργεια με τη Zenith. Τι εννοώ? Energy Generator Challenge. Healthy συνταγές για ενεργειακά σνακ που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη, couples yoga και πάρα πολλά ακόμα πράγματα τα οποία θα τα ανακαλύψετε στο περίπτερο της Zenith και δεν μπορεί να χάσετε και τη γνωριμία με τους παίκτες του μπάσκετ, της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψετε την ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy 97,2 και η αγαπημένη μας Μαργαρίτα Λοΐζου θα βρίσκονται εκεί την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 3 με την αγαπημένη μας μουσική. Φυσικά, οπότε κάντε τη βόλτα σας από εκεί και θα περάσετε υπέροχα. Συνεχίζουμε με τις δικές μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2 και εμείς τα λέμε σε λιγάκι.

Είναι το απόγευμα της Παρασκευής, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πραγματικά τις Παρασκευές είναι να κλείνεις τα social media και να τα ξανανοίγεις από Δευτέρα, μη σας πω και Τρίτη, γιατί θα έχουν μείνει και τα story της Κυριακής. Γιατί εγώ τώρα έκανα μια βόλτα στα social media και όλο και κάποια ταξιδάκια βλέπω στην Ιταλία, σε κάτι νησάκια, σε κάτι τέτοια. Εντάξει, παίζουν με τον πόνο μας, μου φαίνεται, αλλά πολύ καλά κάνουν, γιατί έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι. Anyway, πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί θέλω να σας πω ότι ο τέταρτος κύκλος της εκπομπής Brave New Greece κάνει πρεμιέρα αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 η ώρα και κάθε Σάββατο και Κυριακή το πρωί στον Αντένα, για να μας ταξιδέψει φυσικά στο μέλλον της Ελλάδας, παραμένοντας στην αιχμή των μεγάλων συζητήσεων για την επόμενη ημέρα. Η Μαριάννα Σκυλακάκη είναι αυτή που κάνει την έρευνα αλλά και την παρουσίαση, και το Brave New Greece συνεχίζει να εξηγεί σύνθετες αλλαγές με καθαρό, σύγχρονο και προσιτό τρόπο, αναδεικνύοντας τις ιδέες, τους ανθρώπους, τις τεχνολογίες και τις υποδομές που διαμορφώνουν το αύριο. Το Brave New Greece εξερευνά κρίσιμα πεδία μετάβαση που επηρεάζουν ήδη την καθημερινότητά μας, οπότε μην το χάσετε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα εμείς. Η Dido είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα με το Thank You, σε λίγο και ο Ed Sheeran και ο Joe Cocker, αλλά και η Amy Winehouse στον Easy 97,2. Μην το χάσετε.

0: πιο αγαπημένα. You know I'm no good, Amy Winehouse. Εδώ, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και αν θέλετε να πάρετε την παρέα σας ή του συναδέλφου σας μετά από τη δουλειά και να πάτε για το πιο ωραίο after work drink, εγώ σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 11 Ιουνίου, κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο. Περάσαμε υπέροχα στο πρώτο Let's Meet Party. Στα Ντέξ ήταν ο Βασίλης Κουμεντάκος και μας χάρισε μια υπέροχη βραδιά. Το ίδιο θα κάνω και εγώ σε ένα από τα πιο ωραία urban spot της πόλης που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές και νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μετά από τη δουλειά να ξεφύγουμε λίγο και να περάσουμε ένα ωραίο απόγευμα. Από τις 8 λοιπόν θα αναλάβω τα Ντεξ, θα παίξω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σας περιμένω όλους την 5η 11 Ιουνίου στη Γαλιάντρα, Γιατράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι ξανά στην παρέα σας. Μη φύγετε.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,

0: η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
3: Μ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Okay.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
1: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Αυτή ήταν η Sia με το Cheap Thrills. Εδώ, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Τώρα είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 8. Και είναι αυτή η στιγμή της ημέρας που εμένα, ξέρετε, με πιάνει μια πείνα παραπάνω και είμαι σίγουρος ότι ξέρετε τι θα ήθελα να απολαμβάνω αυτή τη στιγμή. Μια από εκείνες τις τέλειες μακαρονάδες με πέστο αλλά τζενοβέζε, αλλά όχι οποιαδήποτε πέστο αλλά τζενοβέζε. Αυτήν την υπέροχη, την κρεμόδη της Μπαρίλα. Αυτήν που μπορείτε και εσείς να απολαύσετε, γιατί αυτή η γεύση θα κάνει το γύρο της Αθήνας όλον τον Ιούλιο. Η Μπαρίλα έχει ετοιμάσει μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία αφιερωμένη στον βασιλιά των αρωματικών, το φρέσκο βασιλικό. Και το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους της πόλης, σερβίρει δωρεάν πέστο bites και φέρνει το ιταλικό πάθος εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της Αθήνας. Αυτό το Σαββατοκυριακό η πρώτη στάση θα γίνει στην Κολοκοτρώνη 1 στην Κηφισιά 5 και 6 Ιουνίου, οπότε μην το χάσετε. Αν όμως το χάσετε, μπορείτε να πάτε στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα 12 και 13 Ιουνίου το επόμενο Σαββατοκυριακό και τέλος 19 και 20 Ιουνίου κεντρική πλατεία στη Νέα Σμύρνη. Basil Bar, μία βόλτα, μία δοκιμή και θα με θυμηθείτε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, έρχονται σε πολύ λίγο, μη φύγετε.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα, 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο θα ξεκινήσω το Κυριακό.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο Μεσαίο Μουσείο, ο οποίος κλείνει το 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε couples yoga, έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big Well Festival. Να είστε όλοι εκεί γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
21: Easy News.
22: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί από την ανεξάρτητη αρχή νέα ηλεκτρονική εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Την τελευταία του πνοή άφησε το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πλησιάζουν θέρνες εκτός του 2026 με την αγορά να περιμένει την τόνωση της καλοκαιρινής κίνησης στα μαγαζιά. Πιο συγκεκριμένα, η πρεμιέρα της εκπτωτικής περίοδου θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς οι θέρνες εκπτώσεις αρχίζουν την δεύτερη Δευτέρα του μήνα, ενώ θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Αιματήρο επεισόδιο με 3 τραυματίες και 2 συλλήψεις έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής σήμερα σε βενζινάδικο στη Ραφίνα. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, όπως έγινε γνωστό σε βενζινάδικο σε συμβολή των λεωφόρων Δημοκρατίας και Φλέμινγκ στη Ραφίνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη των 2 ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.
21: Easy Sports.
22: Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει απόψε τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basketball League.
21: Easy weather.
22: Για αύριο Σάββατο, η καιροσυνοτική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία στενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 19 έως και 29, τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Θέλω να καλησπερίσω και εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2, αλλά και εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου, με πάρα πολύ διάθεση, με πάρα πολύ όρεξη και με έναν πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό καιρό. Θα ξεκινήσω με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα απολαύσουμε George Michael, Lady Gaga και Bruno Mars, The Pretenders. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο George Harrison. Αυτό είναι το Got My Mind Set On You στον Easy 97,2.

καλύτερη ώρα της ημέρας είναι αυτή, έτσι λίγο πριν νυχτώσει στην Αθήνα. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάω κατευθείαν σε μια είδηση η οποία μου έχει δώσει τρομερή χαρά. Η FIFA βάζει τέλος στις βουβουζέλες στα γήπεδα του φετινού Μουντιάλ. Πάλι καλά το κατάλαβαν και έβαλαν ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Οι χαρακτηριστικές αυτές πλαστικές τρομπέτες που είχαν γίνει και το σήμα κατά τεθέν, αν θυμάστε, στο παγκόσμιο κύπελο στη Νότια Αφρική το 2010, δεν θα επιτρέπονται στις εξέδρες, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία θέλει να περιορίσει τον υπερβολικό θόρυβο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό που λέμε. Μαζί με τις βουβουζέλες, τώρα να σας πω, απαγορεύονται επίσης οι αεροκόρνες, οι σφυρίχτρες και άλλες παρόμοιες συσκευές, ενώ εκτός γηπέδου θα μείνουν και οι συσκευές λέιζερ. Πάρα πολύ ωραία εμένα μου ακούγονται αυτά. Επίσης, να σας πω ότι η FIFA προειδοποιεί ότι όσοι δεν τηρήσουν τους κανονισμούς μπορεί να απομακρυνθούν από το στάδιο ή και να απαγορευτεί, μάλλον, η είσοδός τους. Και να σας πω ότι το φετινό Μουντιάλ, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι με 48 ομάδες και θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό από τις 11 Ιουνίου. Μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Έρχεται πολύ ποδοσφαιρικό θέαμα τον επόμενο μήνα και θα έχουμε και τον τελικό του Μουντιάλ, να πω κάπου εδώ, που θα απολαύσουμε Μαντόνα, Σακίρα και BTS. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει ημίχρονο μισής ώρας. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Και μιας και είπαμε για τη Σακίρα, πάμε και να την απολαύσουμε. Έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 8, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας θυμίσω το Easy Top 500. Είναι τα τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδυάσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις, και τώρα ήρθε η στιγμή να σας χαρίσουν και καινούργιες εμπειρίες, γιατί στον Easy 97,2 έχει έρθει το Easy Top 500, που μπαίνετε και ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπορούν να σας χαρίσουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί όπου κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση παρέα με το Versus Travel. Οπότε μπείτε στο soundist.gr, καθετος Easy 97,2, ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών σας περιμένουν για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα δικά μου αγαπημένα. Η Maroon 5 είναι αυτή που έρχονται τώρα με το This Love.

0: Cause I gotta have faith.
1: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: Ήταν το How Deep Is Your Love στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και δεν ξέρω αν το πήρε πουθενά το μάτι σας. Έχει γίνει λίγο χαμός από το πρωί. Η Μαντόνα έκανε μια ευνηδιαστική εμφάνιση στην Times Square της Νέας Υόρκης και μετέτρεψε το κέντρο της πόλης σε ένα τεράστιο πάρτι. Πάρα πολύ μ' αρέσουν αυτά που κάνουν εκεί στην Αμερική. Βασικά, όχι μόνο στην Αμερική, και στη Βραζιλία γίνονται διάφορα τέτοια πράγματα που ξαφνικά εκεί που κάθεσαι εμφανίζεται ένας παγκόσμιος superstar μπροστά σου και σου χαρίζει μια στιγμή την οποία θα τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Η Βασίλισσα της Pop λοιπόν ανέβηκε στην σκηνή του νέου χώρου The Square, έτσι λέγεται, μαζί με τον παραγωγό Stuart Price και παρουσίασε τραγούδια από το νέο της άλμπουμ Confessions 2, το οποίο περιμένουμε να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Στο πρόγραμμα επίσης δεν έλειψαν και κλασικές επιτυχίες αλίμονο, όπως το Hang Up, το Get Together, με τους τυχερούς που βρέθηκαν εκεί να ζουν μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Πολύ πολύ ζηλεύω, δεν συμβαίνουν και πάρα πολύ συχνά αυτά τα πράγματα, οπότε μπείτε να το ψάξετε, να το δείτε. Είναι μια στιγμή η οποία αξίζει να αφιερώσετε χρόνο. Και εγώ έρχομαι αμέσως μετά από το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα με τη Μαντόνα και το Like a Prayer, οπότε δεν το χάνετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
3: Somebody.
2: Εντάξει, κάνω
3: ο Αλμπάντι και somebody. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
2: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει στάσει, γι' αυτό έχει στάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα, μέτρα. Με χάνει.
3: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
2: Ακριβώς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ακόμα ένα απόγευμα το περάσαμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Εσείς μην ξεχνάτε ότι και το Σαββατοκύριακο παραμένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 Σάββατο αλλά και Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10. Σας κάνει την καλύτερη παρέα η Ιωάννα Καραθανάση το βράδυ του Σαββάτου από τις 9 μέχρι και τις 12. Παρτάρουμε με το Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμεντάκο και το βράδυ της Κυριακής η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού από τις 10 μέχρι και τις 12. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε και κάπου θα σας πετύχω αφού θα είμαστε έξω και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελάτε να μας βρείτε και να τα πούμε από κοντά. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα, θα τα πούμε και τη Δευτέρα. Γεια σας.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel.

0: όπου η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
1: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής με την οποία το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, ανακοινώνοντας τη νέα ομάδα κρούσης που αναλαμβάνει να βγει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Στην ομάδα συμμετέχουν στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και πρόσωπα που έχουν συμπαραταχθεί με το κόμμα στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης. Σκηνές πανικού καταγράφηκαν σε βίντεο ντοκουμέντο από τη Ραφίνα, το οποίο και ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνοντας τη στιγμή που μια έντονη λογομαχία σε βενζινάδικο μετατρέπεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε αιματηρή επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Ραφίνας, ενώ 52χρονος δράστης διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς υπό αστυνομική συνοδεία. Εντοπίστηκε 34χρονη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία που είχε τραυματιστεί και εγκλωβιστεί στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη γυναίκα αυτή την ώρα την συνοδεύουν προς το καταφύγιο ώστε να παραληφθεί αρμοδίως και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών. Δύο ξεχωριστές δικογραφίες για το πρωτοφανές περιστατικό που έλαβε χώρα στην Καλλιθέα, που 55χρονος οδοντίατρος συνεπλάκη με δύο Αιγύπτιους κατά τον ίδιο επίδοξους διαρρήκτες, στους οποίους επιτέθηκε με ρόπαλο με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον έναν. Όπως και έγινε γνωστό, 55χρονος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η δίκη του στο αυτόφορο αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός που είχε εντοπιστεί το βράδυ της 5ης σε περιοχή κοντά στο σημείο όπου είχαν επικεντρωθεί και οι έρευνες των αρχών.
6: Easy Sports.
5: Ο Ολυμπιακός απόψε ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basketball League.
6: Easy Weather.
5: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή, ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: είπες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.

0: Gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθες.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
9: Εσύ και εγώ μαζί.
10: Πάμε διακοπές!
11: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
8: Πάρε ανάσα.
12: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην έναρξη της εθελοντικής στράτευσης γυναικών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας τη μέρα ιστορική για την χώρα. Αξίζει να σημειωθεί, όπως είπε, πως η πρωτοβουλία σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να κατατάσσονται εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις. Στις εργασίες Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων που έλαβαν χώρα στο Τιβάτ του Μαυροβουνίου συμμετείχε σήμερα Παρασκευή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τις ελληνικές θέσεις ως προς το ζήτημα της σταδιακής ολοκλήρωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι η ενταξιακή πορεία της περιοχής αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το Β' εξάμηνο του 2027. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί από την ανεξάρτητη αρχή η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει στον χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής κυπριωτικής χώρας, στις οποίες και θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επίσημη διαδικασία εκλογής του θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος.
13: Easy Sports.
14: Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να τρελαίνει τον κόσμο με τις εμφανίσεις του στην Μπαρτσελόνα και μετά από μια ακόμα φοβερή σεζόν πήρε και το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της χρονιάς στην Ισπανική Λα Λίγκα.
13: Easy weather.
14: Για αύριο καιρό στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία στενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου. Να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο.
2: Ναι, δεν ξέρω κάτι. Εντάξει, θα... ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
1: Να παντρευτώ εσένα.
2: Όχι, το άλλο.
1: Το άλλο, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: οποίο σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 14 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία και αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αρχών στην Δυτική Μακεδονία. Στη δικογραφία, μάλιστα, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα, με την συντριπτική πλειονότητα να προέρχεται κυρίως από την Κοζάνη. Υπογραμμίζεται ότι μόνο ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να κατάγεται από το Αγρίνιο. Εντοπίστηκε 34χρονη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία που είχε τραυματιστεί και εγκλωβιστεί στον Όλυμπο και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία της. Η 34χρονη πεζοπόρος υπενθυμίζεται που δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της, τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια και ζήτησε άμεσα βοήθεια. Πλησιάζουν οι θερινές εκπτώσεις το 2026 με την αγορά να περιμένει και την τόνωση της καλοκαιρινής κίνησης στα μαγαζιά. Η πρεμιέρα πιο συγκεκριμένα της εκπτωτικής περίοδου θα γίνει την Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς οι θερινές εκπτώσεις αρχίζουν την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, ενώ θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την προώρη αποπληρωμή περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα δάνεια που είχε λάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου το 2010. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η χώρα θα αποπληρώσει εντός του Ιουνίου ποσό ύψους 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα εξοφλούνταν τμηματικά το 2029. Ισοπαλή 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ελλάδας με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη.
2: Easy weather.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 29 τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Σαμπάντι.
1: Εντάξει, κάνω
2: ο Αλμπάντι και Σαμπάντι. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει στάσει,
2: σε
1: γι' αυτό έχει στάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ.

0: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Ίζη.
1: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Να περνάτε τέλεια.
0: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίο τρόπο να ξεκινήσω εγώ το Κύριακο.
1: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
3: Παιδιά, θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μουσείο, ο οποίος κλείνει το 18 σε λίγο.
4: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής με την οποία το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά της συνεδρίας του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος εχθές, ανακοινώνοντας τη νέα ομάδα κρούσης που αναλαμβάνει να βγει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Στην ομάδα να σημειωθεί συμμετέχουν στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και πρόσωπα που έχουν συμπαραταχθεί με το κόμμα στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης. Με την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και κοστολογημένου κυβερνητικού προγράμματος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο πολιτικό του βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τα στελέχη της Ελλάς, τα οποία και περιέγραψαν τον σχεδιασμό του νέου πολιτικού φορέα. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί από την ανεξάρτητη αρχή νέα ηλεκτρονική εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Εγγελίας σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο ξεχωριστές δικογραφίες για το πρωτοφανές περιστατικό που έλαβε χώρα στην Καλλιθέα, που 55χρονος οδοντίατρος συνεπλάκη με δύο Αιγυπτίους κατά τον ίδιο επίδοξους διαρρήκτες, στους οποίους επιτέθηκε με ρόπαλο με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον έναν. Όπως και έγινε γνωστό, 55χρονος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η δίκη του στο αυτόφορο αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου.
4: Easy Sports.
5: Ο Σάσα Σβέρεφ βεβαίως τον τίτλο του φαβορή κόντρα στον Γιάκουμπ Μένσινγκ στον πρώτο ημιτελικό στο Παρίσι και προκρίθηκε τελικό στον τελικό του Λοράν Γκαρός.
4: Easy weather.
5: Για σήμερα Σάββατο, καιρό στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου. Να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο.
2: Ναι, δεν ξέρω κάτι. Εντάξει, θα... ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
1: Να παντρευτώ εσένα.
2: Όχι, το άλλο.
1: Το άλλο, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Σήμερα Σάββατο, σήμερα 6 Ιουνίου, φτάσαμε στην αγαπημένη μας τροχιά. Αυτή η εβδομάδα η αλήθεια είναι πέρασε λίγο πολύ πιο ομαλά, πέρασε λίγο πολύ πιο εύκολα, καθότι είχαμε και το τριήμερο την προηγούμενη εβδομάδα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε διευκόλυνε, μπορούμε να πούμε, την κατάσταση. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω εδώ στο Νίζεν 7,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου καθημερινά βλέπουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα παρακολουθήσουμε θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού, και στην τελευταία ενότητα θα κλείσουμε έτσι με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά. Θα αλλάξουμε κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία και θα περάσουμε να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα και καθιερωμένα με την πρώτη μας ενότητα και το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώθηκε σήμερα, κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν, και θα ξεκινήσουμε με το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Το στίγμα λοιπόν της στρατηγικής με την οποία το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, ανακοινώνοντας μάλιστα και τη νέα ομάδα κρούσης που αναλαμβάνει να βγει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος στο μεταξύ του ΠΑΣΟΚ έστειλε παράλληλα πολλαπλά μηνύματα τόσο προς το εσωτερικό του κόμματος όσο και προς το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, ξεκαθαρίζοντας ότι η Χαριλά Τρικούπη θα δώσει και την μάχη στην κοινωνία με το πρόγραμμά της και όχι μέσα από σενάρια συνεργασιών ή κυβερνητικών συνδυασμών. Στον απόϊχο μάλιστα της εσωκομματικής συζήτησης που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα περί συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να παραμείνουν προσιλωμένα στις αποφάσεις του συνεδρίου. Όπως και σημείωσε, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να απογοητεύσει τους πολίτες που παρέμειναν δίπλα στην παράταξη στα δύσκολα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι σαφείς και δεν αφήνουν και περιθώρια παρερμηνιών. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο είναι καθαρό. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία για την κοινωνία. Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και οι διάφοροι παράγοντες του δημόσιου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο μάλιστα της προετοιμασίας για την μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία και σύμφωνα με τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη έχει ήδη ξεκινήσει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε και τη συγκρότηση ομάδας πολιτικής αιχμής σε 8 βασικούς τομείς. Στην ομάδα συμμετέχουν, είπε, στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και πρόσωπα που έχουν συμπαραταχθεί με το κόμμα στο πλαίσιο της στρατηγικής, με συγχωρείτε, διεύρυνσης. Αυτά μεταξύ άλλων και σχετικά με το θέμα του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που έλαβε χώρα εχθές Παρασκευή. Να ακολουθήσει το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί συνεδριάζουν τα όργανα καθώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες μετά την ανακοίνωση και της Ελλάς. Εχθές λοιπόν συνεδρίασε να μεταφέρει πολιτική γραμματεία, ενώ το Σάββατο σήμερα θα συνέλθει και η Κεντρική Επιτροπή. Η Κουμουνδούρου λοιπόν καλείται να πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις, καθώς εγείρονται και σοβαρά προβλήματα για το μέλλον του κόμματος, την προσπάθεια μάλιστα να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε και προοδευτική κυβέρνηση δεν περισσεύει κανείς, υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελος στην παρέμβασή του στην συνεδρίαση της Παρασκευής της πολιτικής γραμματείας. Έκανε μάλιστα λόγο για στρατηγικό λάθος σε περίπτωση αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός αλλά και θετική εξέλιξη. Στόχος και δέσμευσή μας, είπε ο κ. Φάμελος, είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ αναγκαία, είπε, είναι η ισχυρή δράση της κοινοβουλευτικής ομάδας και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει, είπε, ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν και από τον Σωκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την χθεσινή πολιτική γραμματεία, η οποία συνεδρίασε και σήμερα, επαναλαμβάνω, θα συνέλθει και η κεντρική πολιτική. Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του για την θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ανακοινώθηκε κιόλας από την Νέα Δημοκρατία η νέα του θέση, ευχαριστώντας μάλιστα
τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που του έδειξε με την πρότασή του. Παραμένουμε τώρα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δούμε και τις τοποθετήσεις του σχετικά με την εθελοντική στράτευση γυναικών που πραγματοποιήθηκε μόλις την Πέμπτη. Στην έναρξη της εθελοντικής στράτευσης γυναικών αναφέρθηκε διεξοδικός ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική μέρα για την χώρα. Είναι μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα, αναφέρθηκε στην εθελοντική στράτευση των γυναικών στην πατρίδα μας. Η δημοσίευση μάλιστα συνοδευόταν από φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή και το μήνυμα ήταν ότι η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φίλων. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρωτοβουλία σηματοδοτεί, όπως και επισημαίνεται, την έναρξη εφαρμογής του νέου αυτού πλαισίου που δίνει και τη δυνατότητα στις γυναίκες, επαναλαμβάνω, να κατατάσσονται εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις. Επιστρέφω στο ζήτημα του κυρίου Κυρανάκη, όπου αναδείχθηκε και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη να συμπληρώσει 10 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα. Θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη και η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα αυτήν την ημερήσια διάταξη και την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής της Πολιτικής Επιτροπής. Στο μεταξύ, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να συμπληρώσουμε για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την πολιτική συγκυρία, μόνο μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης δεν είναι, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές. Πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Αναφέρεται ότι είναι μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Θέλει να είμαι σαφής, είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας και στην Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με το οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή των παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Να προχωρήσουμε στον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος τοποθετήθηκε για διάφορα ζητήματα. Βέβαια, έμφαση δόθηκε για την παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής. Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί αυτό, για την εφαρμογή πόσο κάνει. Το πλαφόν τώρα στο περιθώριο κέρδους είναι ένα αυστηρό και σκληρό μέτρο, το οποίο δεν αποτελεί μόνιμη επιλογή, αλλά εφαρμόστηκε για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα εσχροκέρδειας σε μια δύσκολη περίοδο για τα νοικοκυριά. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας και στην εκπομπή του Αντένα. Όπως εξήγησε, ορισμένοι αξιοποιούν την πράγματι μεγάλη πληθωριστική πίεση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή για να ξεφεύγουν σε υπερβολικά περιθώρια κέρδους. Σημείωσε πως ως μέτρο είναι έξω από την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας για την ελεύθερη οικονομία και πρόσθεσε ότι δεν θέλουμε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, γιατί θέλουμε να υπάρχει κανονικός υγιής ανταγωνισμός και να δουλεύει σωστά η αγορά. Υπογράμμισε πως την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί και από την ανεξάρτητη αρχή η νέα αυτή ηλεκτρονική εφαρμογή, όπως σας είπα, πόσο κάνει, μέσω της οποίας καταναλωτές θα μπορούν και να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχουμε και άλλο ένα θέμα. Κοιτάω και το χρόνο μου. Προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα να δούμε τις τοποθετήσεις και του κυρίου Τασούλα στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Στην σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την άφηξή του στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιείται στο Τιβά του Μαυροβουνίου, με κεντρικό θέμα την κοινή ευημερία και σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Δυτικών Βαλκανίων. Στάθηκε σε ένα θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, ότι η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της ενωσιακό θεσμικό περιβάλλον και έτσι και
Είχα την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη, η οποία ήδη από τον Ιούνιο του 2003 εκφράστηκε με την διακήρυξη, υπενθύμησε, της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε και η πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη. 1:56 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Φτάσαμε και στο τέλος αυτής της πρώτης ενότητας και στήλης του σημερινού μας μαγκαζίνου. Είδαμε κάποια από τα κόμβικα και κέρια ζητήματα του πολιτικού σκηνικού έτσι όπως διαμορφώθηκαν για την σημερινή μέρα. Μένετε ωστόσο συντονισμένοι. Εδώ συχνότητά μας τον 97,2. Έχουμε πολλά να παρακολουθήσουμε ακόμα από την επικαιρότητά μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα γιατί ακολουθεί αμέσως επόμενη ενότητα. Η εσωτερική επικαιρότητα θα πάρει την σκητάλη. Οπότε μένετε εδώ για να δούμε και τα θέματα μας αναλυτικά.

Και βεβαίως μόλις τώρα ακολουθεί αμέσως επόμενη και δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο News 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία συνεχίζεται κανονικά. Παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους από εσάς συντονίστηκατε μόλις τώρα και ήρθατε στην παρέα μας σήμερα, μάλιστα Σάββατο, να θυμίσω, σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου. Και πάμε να περάσουμε αναλυτικά να δούμε τα θέματα της εσωτερικής ειδησιογραφίας για την σημερινή μέρα και να ξεκινήσουμε από το θέμα του ΟΠΗΚΕΠΕ, όπου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν οι 14 συλληφθέντες που φέρονται και να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΗΚΕΠΕ, η οποία και αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αρχών στην Δυτική Μακεδονία. Στη δικογραφία τώρα περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα, μετά τη συντριπτική πλειονότητα να προέρχεται από την Κοζάνη. Να σημειώσω ότι μόνο ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να κατάγεται από το Αγρίνιο. Οι συλληφθέντες τώρα, να μεταφέρω και το χρονικό, πέρασαν το πρωί της χθεσινής μέρας στο κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η οποία και τους απήγγειλε κατά περίπτωση βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διεύθυνση, η ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες. Αμέσως τώρα, μετά την άσκηση των διώξεων, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν και ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, όπου παραμένουν προκειμένου να ακολουθηθεί και η προβλεπόμενη ανακριτική διαδικασία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία ώστε να προετοιμάσουν και τις απολογίες τους και να επανεμφανιστούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα τους δοθεί. Είμαστε συντονισμένοι και από την νέα εβδομάδα με το νέο μας μαγκαζίνο και τη νέα μας ενημερωτική εκπομπή θα έχουμε και όλες τις εξελίξεις και περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα. Για να περάσουμε τώρα στην Ραφίνα και να παρακολουθήσουμε καρέ-καρέ την επίθεση που πραγματοποιήθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη ενός βενζινάδικου. Σκηνές πανικού λοιπόν καταγράφηκαν, να σας μεταφέρω σε βίντεο ντοκουμέντο από τη Ραφίνα, το οποίο και ήρθε στο φως δημοσιότητας, αποτυπώντας και την στιγμή που μία έντονη λογομαχία σε ένα βενζινάδικο της περιοχής μετατρέπεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε αιματηρή επίθεση. Στο βίντεο τώρα από το βενζινάδικο στη Ραφίνα φαίνεται η κατάσταση να ξεφεύγει πολύ γρήγορα, όταν ένας 52χρονος άνδρας επιτέθηκε σε υπάλληλο του πρατηρίου και πελάτη που βρισκόταν στο σημείο. Μέσα σε λίγες στιγμές η ένταση κλιμακώθηκε, αναφέρουν μαρτυρίες επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν και σκηνές χάους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να επιτίθεται στους δύο άνδρες. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι όλα έγιναν αστραπτιαία. Μετά την επίθεση, μάλιστα, ο 52χρονος τράπηκε σε φυγή. Πεζός, ωστόσο, ο τραυματισμένος πελάτης τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και λίγο αργότερα τον παρέσυρε, τραυματίζοντας τον στο πόδι. Οι δύο τραυματίες, όπως έγινε γνωστό, μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας της Ραφίνας, ενώ ο 52χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς υπό αστυνομική συνοδεία. Και από τη Ραφίνα να περάσουμε στην Καλλιθέα, σε ένα άλλο περιστατικό, επεισοδιακό περιστατικό, όπου δύο ξεχωριστές τώρα δικογραφίες για το προφανές περιστατικό που έλαβε χώρα στην Καλλιθέα, όπου 55χρονος οδοντίατρος ενεπλάκη με δύο Αιγύπτιους κατά τον ίδιο επίδοξους διαρρήκτες, στους οποίους επιτέθηκε με ρόπαλο με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον έναν. Ο 55χρονος που επιτέθηκε με το ρόπαλο διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η δίκη του στο αυτόφορο αναβλήθηκε τελικώς για τις 18 Ιουνίου. Οι δύο Αιγύπτιοι κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Η δίκη του ενώπιον αυτοφόρου επίσης αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου, ώστε η περάσπιση των δύο αλλοδαπών να προσκομίσει και το βιντεοληπτικό υλικό που θα αποσαφηνίσει και το τι έχει συμβεί. Να μεταφέρω στο σημείο αυτό, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν κάτοικος της Καλλιθέας ειδοποίησε τη σύζυγο του οδοντιάτρου για ύποπτες κινήσεις δύο νεαρών έξω από το σπίτι της. Η γυναίκα είδε να βγάζουν φωτογραφίες στο κτίριο, τηλεφώνησε στον σύζυγό της που έφτασε στην περιοχή με ένα ρόπαλο του baseball. Τέσσερα στενά μακριά τώρα από το σπίτι του, πρόλαβε τον έναν από τους δύο νεαρούς και προχώρησε στον άγριο ξύλο δερμό του. Αυτόπτες μάρτυρες στο μεταξύ είπαν ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης κανείς δεν κατάφερε να τον σταματήσει. Δύο και πλέον λεπτά μετά, ο 55χρονος άφησε για πρώτη φορά το αιματοβαμμένο ρόπαλο που κρατούσε. Αυτές και οι εξελίξεις και οι πληροφορίες που έχουμε για το συγκεκριμένο γεγονός και θέμα.
Να ενημερώσω ότι ευτυχώς εντοπίστηκε η 34χρονη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία που είχε τραυματιστεί και εγκλωβιστεί, να υπενθυμίσω, στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε από τον διαχειριστή του καταφυγίου και μαζί με δύο έμπειρους ορειβάτες μόλις εχθές συνοδεύθηκε προς το καταφύγιο, ώστε έπειτα να παραλήφθηκε αρμοδίως και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή βοήθειων. Ευτυχώς η υγεία της δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ενώ από αέρο συνέδραμε drone της. Έκανε συνδρομή, με συγχωρείτε, drone της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Να δούμε και πληροφορίες, νεότερες πληροφορίες για την. Για την φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη στο Άλσος Βέικου. Αυτό συνέβη λοιπόν την Πέμπτη, για την οποία κιόλας φωτιά και πυρκαγιά συνελήφθη 45χρονος Μέλης ο Κόμος, καθώς και στην Πεντέλη, σε περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά τα προηγούμενα χρόνια και όπου παραμένουν τοποθετημένες και κυψέλες μέσα σε πευκόφυτη βλάστηση, αναφέρουν οι μαρτυρίες. Παράλληλα, βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως δημοσιότητας και καταγράφει το μελισσοκόμο λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς να προσπαθεί να τη σβήσει με ένα κουβά νερό. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, σε ξερά χόρτα, την ώρα που οι ιδιοκτήτες του μελισσιού με ακόμα ένα άτομο ράντιζαν με το καπνιστήρι της μέλισσας. Ο 45χρονος παραδόθηκε τελικώς στις αρχές του, επιβλήθηκε και πρόστιμο ανώ των 3.500 ευρώ, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και παραπέμφθηκε και στον εισαγγελέα. Να αλλάξουμε κλίμα. Να ενημερώσω ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε χθες και το πράσινο φως για την πρόορη αποπληρωμή περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα δάνεια που είχε λάβει και η Ελλάδα στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου του 2010. Σύμφωνα μάλιστα και με την επίσημη ανακοίνωση, η χώρα θα αποπληρώσει εντός του Ιουνίου, αυτού του Ιουνίου, ποσό ύψους 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπό κανονικές τώρα συνθήκες θα εξοφλούνταν τμηματικά το 2029. Η κίνηση αυτή αναμένεται να αποφέρει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, καθώς για κάθε δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται προώρα εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, η συνολική εξοικονόμηση από την προώρη αυτή αποπληρωμή των σχεδόν 7 δισεκατομμύριων ευρώ εκτιμάται κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, θετικά είναι και τα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% σε αιτήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Θα το δούμε και αναλυτικά όμως στα οικονομικά μας θέματα, καταγράφοντας και ρυθμό ανάπτυξης στο 2% για την έναρξη του έτους. Θυμίζω ότι την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε με την επιστολή της εχθές προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, Εύη Αχτσιόγλου. Την κυρία Αχτσιόγλου τώρα θα διαδεχθεί, όπως έγινε γνωστό, ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος θα ορκιστεί και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια θα ανεξαρτοποιηθεί, ευρισκόμενος στα έδρανα της Βουλής ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Να θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός, καθώς και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Όπως έγινε γνωστό, αντιμετώπιζε πολλά θέματα υγείας. Και να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου αναφέρθηκε στην έναρξη της εθελοντικής στράτευσης γυναικών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας την συγκεκριμένη συνθήκη ιστορική για την χώρα. Πρόκειται για την πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε δημοσίευση συνοδευόταν μάλιστα και από μια φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή και το μήνυμα ήταν ότι η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρωτοβουλία σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου που δίνει και τη δυνατότητα στις γυναίκες να κατατάσσονται εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις, ένα θέμα που είδαμε και αναλυτικά την χθεσινή ημέρα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό και την δεύτερη κατά σειρά ενότητα
ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις που έτρεξαν την σημερινή μέρα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε όμως και ένα σύντομο break. Να έρθουν και οι επιτυχίες μας, να αλλάξουμε λίγο κλίμα για κάποια λεπτά από την επικαιρότητά μας και να επανέλθουμε, γιατί ακολουθούν ακόμα περισσότερες ενότητες και στήλες επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, για να παρακολουθήσουμε και άλλα επιμέρους θέματα αναλυτικά εδώ στον Easy 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο break λίγα δευτερόλεπτα πριν, ακούσαμε και την επιτυχία μας, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη και τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ που αλλού τονίζει 97,2, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να καλωσορίσω βεβαίως και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας. Σήμερα Σάββατο, σήμερα 6 Ιουνίου, έχουμε μπει για τα καλά σε τροχιά Σάββατο Κύριακου για να πάρουμε ξανά λίγο τις ανάσες μας και να επιστρέψουμε από τη νέα εβδομάδα έτσι πιο δυναμικά για να ξεκινήσουμε κανονικότατα. Εμείς θα περάσουμε τώρα να δούμε αναλυτικά την οικονομική δισογραφία μας, η οποία η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη μόλις τώρα και περνάμε ευθύς αμέσως και στο πρώτο μας θέμα. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ενημερώσεων, ο Κυριάκος Πιερεκάκης, γνωστοποίησε ότι το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, ειδικότερα απαντώντας στην Βουλή και σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Ο κύριος Πιερεκάκης επιβεβαίωσε λοιπόν τις πληροφορίες που υπήρχαν τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται, όπως είπε, για το ποσό το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι και τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί το δημόσιο να κατάσχει χρήματα και να πέσουν κάτω από αυτό το ποσό. Επειδή όμως οι ανάγκες για την διαβίωση ενός νοικοκυριού έχουν αυξηθεί, αυξάνεται λοιπόν και αυτό το όριο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και πηγαίνει, όπως προαναφέρομαι, στα 1.600 ευρώ. Έτσι, όταν το κράτος κατάσχει χρήματα από τον λογαριασμό ενός οφειλέτη, το υπόλοιπο που μένει στο λογαριασμό δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 1.600 ευρώ. Σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Να δούμε στο μεταξύ, παραμένουμε στο ίδιο θέμα, να δούμε και τι αλλάζει στους λογαριασμούς με την αύξηση του ακατάσχετου ορίου. Την αύξηση λοιπόν, όπως και είδαμε λίγο πριν, του ακατάσχετου ορίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερεκάκης και η σχετική κιόλας διάταξη αναμένεται να ψηφιστεί εντός του μήνα Ιουνίου. Έστω τώρα να δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι ένας οφειλέτης του δημοσίου έχει υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού 1.500 ευρώ και ο οφειλή του είναι 2.000 ευρώ. Μέχρι να ψηφιστεί συγκεκριμένη διάταξη, το δημόσιο μπορεί να μπει στον τραπεζικό του λογαριασμό και να του αποσπάσει τα 250 ευρώ. Ωστόσο, στον ίδιο οφειλέτη, σε περίπου έναν μήνα με τη νέα αυτή διάταξη, η εφορία δεν θα πάρει κάποιο ποσό. Υπόλοιπο δηλαδή λογαριασμού 1.500 ευρώ, οφειλή 2.000 ευρώ, κατάσχεση στα 250 ευρώ. Ισχύει σήμερα, κατάσχεση 0 ευρώ με τη νέα διάταξη. Να δω και κάποια επιπλέον σημεία. Επαναλαμβάνω ότι όταν το κράτος κατάσχει χρήματα από το λογαριασμό ενός οφειλέτη, το υπόλοιπο που μένει στο λογαριασμό δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 1.600 ευρώ. Το επαναλαμβάνω αυτό το σημείο, γιατί δίνεται και έμφαση για να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Να συνεχίσουμε, να περάσουμε τώρα στην Ελστάτ, να δούμε πού διαμορφώθηκε φέτος το αλφα τρίμηνο η ανεργία. Στο 10,6% διαμορφώθηκε λοιπόν το ποσοστό της ανεργίας στην χώρα το αλφα τρίμηνο από το 8,3 που ίσχυε για το δέλτα τρίμηνο το 2025 και 10,4 το αλφα τρίμηνο πέρσι επίσης. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε περισσότερους από 508.000, παρουσιάζοντας και αύξηση κατά 28,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 4,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα, με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους του 2025. Ενώ η μακροχρόνια άνεργη, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, ανέρχονται περίπου στα 249.000 άτομα. Αυτά σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε από την Ελστάτ. Στο μεταξύ, με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει, να σας πω, στον χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής αλλά όχι μόνο και της πυρωτικής χώρας, στις οποίες και θα πραγματοποιήσει εντός αυτού του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, όπως και ανακοινώνεται από την επίσημη ανακοίνωσή της. Πρόκειται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιδευματιών και στοχευμένους άφημοι επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο παρατηρείται μια έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον του 34,2%. Αυτοί οι έλεγχοι να μεταφέρουν θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, καθώς και σε κλάδους όπως είναι η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήμματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χονδρικό εμπόριο στο μεταξύ, όπου υπάρχει και αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Να σταθούμε λίγο και για την περασμένη
χρονιά, όπου πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση πάνω από 22.000 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο σε 11.149 ελέγχους. Καταγράφηκε και παραβατικότητα στο 29,3%. Ακολούθησαν από εκεί και πέρα ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και τέλος σκαφών. Να θυμίσουμε τώρα για το νέο ανακαινίζω, όπου τις επόμενες μέρες ενεργοποιείται και η πλατφόρμα να κάνουμε και το reminder για την συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα ανακαινίζω. Αφορά κυρίως κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, ενώ το ποσοστό επιχορήγηση κυμαίνεται από τα 70 έως και τα 80% και μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ. Υπολογίζεται μάλιστα ότι στο πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα ανακαινίζω, θα ενταχθούν περίπου 25.000 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό το αρχικό βήμα υπαγωγή στο νέο πρόγραμμα είναι η έκδοση βεβαίως επιλεξιμότητα. Η σχετική πλατφόρμα ενεργοποιείται και τις προσεχείς ημέρες, είμαστε συντονισμένοι για να τα μεταφέρουμε αναλυτικά. Δεύτερο βήμα όμως είναι η υποβολή το Σεπτέμβριο της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ σε πρώτη φάση αφορά τα κλειστά ακίνητα και ακολούθως για τα ανοιχτά. Μέσω ειδικού λογαριασμού, μάλιστα, ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται αφού έχουν ολοκληρωθεί και οι παρεμβάσεις εργασίες. Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο μεταξύ εντός 18 μηνών, να αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και πάντως όχι αργότερα από το τέλος του 2028, που έχει οριστεί και ως κομβική ημερομηνία και χρονολογία. Τώρα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε χθες και τα προσωρινά στοιχεία για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το ΑΕΠ, του πρώτου τριμήνου του 26 του τρέχοντος έτους, τα οποία και δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί ένα θετικό πρόσημο, αν και επιβραδύνει σε τριμηνιαία βάση. Ειδικότερα με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, ο ΑΕΠ σε όρους όγκου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 26 παρουσίασε αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του περσινού χρόνου, ενώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 25 παρουσίασε αύξηση επίσης κατά 2%. Υπάρχουν και κάποιες μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση, όπως και αναφέρεται. Και να σημειώσω ότι και οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,1% σε ετήσια βάση, ενώ οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο κιόλας του περσινού έτους του 2025. Να παρακολουθήσουμε και πώς κινήθηκε η επιβατική κίνηση για τον μήνα Μάιο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ανωδικά να σας μεταφέρω, κινήθηκε για τον Μάιο του 26. Παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση στην Μέση Ανατολή, να προσθέσουμε ειδικότερα τον περασμένο μήνα το αεροδρόμιο της Αθήνας εξυπηρέτησε 3,22 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώντας και αύξηση στο 3,7 σε σύγκριση με το Μάιο του περσινού έτους. Η άνοδος ήταν ίδια τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή επιβατική κίνηση, οι οποίες αυξήθηκαν επίσης κατά 3,7% σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε και έχουν και δημοσιοποιηθεί. Αυξημένη επίσης κατά 5,3% η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στο πρώτο πεντάμινο. Να προσθέσουμε και αυτό το στοιχείο. Να περάσουμε στα διεθνή μας και στην Ευρωζώνη. Η οικονομία της Ευρωζώνης συρρυκνώθηκε στις αρχές του έτους, καθώς η πρωτοφανής κάμψη στην Ιρλανδία οδήγησε και σε αναθεώρηση. Τα στοιχεία που αρχικά έδειχναν μια ισχνή, να πούμε, ανάπτυξη. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υποχώρησε κατά 0,2% μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή εχθές και η Eurostat. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα. Δεν έχουμε εξαιρετικά πληθωρική οικονομική επικαιρότητα, είναι και Σάββατο σήμερα. Να συνεχίσουμε τώρα με την πρεμιέρα της εφαρμογής που θα γίνει στο Πόσο Κάνει. Το πλαφόν τώρα στο περιθώριο κέρδους είναι ένα αυστηρό, να υπενθυμίσω, και σκληρό μέτρο, το οποίο δεν αποτελεί μόνιμη επιλογή, αλλά εφαρμόστηκε για να αντιμετωπίσει
το πιστούν και φαινόμενα σχροκέρδια σε μια δύσκολη περίοδο για τα νοικοκυριά. Αυτό τουλάχιστον τόνισε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας και στον Αντένα και στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Όπως εξήγησε, ορισμένοι αξιοποιούν την πράγματι μεγάλη πληθωριστική πίεση εξαιτίας και του πολέμου. Υπογράμμισε πως ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας δοκιμάζεται και δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Και τόνισε πως την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί από την ανεξάρτητη αρχή η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή τώρα πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα βλέπει δηλαδή real time ο καθένας ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Θεοδωρικάκος σχετικά με την εφαρμογή που κάνει πρεμιέρα Πόσο Κάνει. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις. Παρακολουθήσαμε μόλις τώρα εδώ βεβαίως την τρίτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Μένετε συντονισμένοι. Ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Η διεθνή επικαιρότητα παίρνει τον σκητάλη για να δούμε αναλυτικά και τι συμβαίνει στον κόσμο.

Και επιστρέψαμε μόλις τώρα με τα διεθνή μας, τώρα με τη διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη, να βρεθεί σε πρώτο πλάνο σε αυτή την στήλη του καθημερινού μας μαγκαζίνου. Εδώ βεβαίως στο Easy 97,2 συνεχίζουμε κανονικότατα με την ενημερωτική μας εκπομπή, με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Εγώ να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές ήρθατε στην παρέα μας και συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα, εσωτερικά θέματα και οικονομική και οικονομικές ειδήσεις μέχρι ώρες τα έχουμε δει αναλυτικά. Πάμε να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό με τις ειδήσεις από τον κόσμο και να δούμε και τις εξελίξεις κατά κύριο λόγο που έχουμε από την Μέση Ανατολή. Να σας ενημερώσω ότι σε εξαιρετικά τεταμένο κλίμα συνεχίζονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εύθραυστες, ενώ στο μέτωπο του Λιβάνου οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει παρά τις προσπάθειες για εφαρμογή εκεχηρίας. Να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής σε τίτλους. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζόζεφ Αούν, επέκρινε σφοδρά το Ιράν σε μια σπάνια αποκλειστική συνέντευξη στο CNN, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί τη χώρα του, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, ως διαπραγματευτικό χαρτί της σύγκρουσης με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ. Το Ιράν τώρα από την πλευρά του δήλωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόουν κατά πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στο Ομάν. Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά διαψεύδει την συγκεκριμένη εξέλιξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτό σε μια συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, εάν επιτευχθεί στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, σημείωσε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, αλλά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο. Ο Ισραηλινός τώρα στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε διοικητή της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και κατέστρεψε και εκτοξευτή ρουκετών. Λεπτό προς λεπτό τώρα θα δούμε πολύ πιο αναλυτικά τις εξελίξεις απευθείας από τη Μέση Ανατολή. Θα περάσουμε στον πρόεδρο του Λιβάνου, όπου ευχαρίστησε τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας για την στήριξη παρέχει το βασίλειο στον Λιβάνο. Η Προεδρία μάλιστα του Λιβάνου ανέφερε σε ανάρτησή της ότι ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας παρήχε βοήθεια στην ηρεμία της κατάπαυσης και τον τερματισμό της κλιμάκωσης που βιώνει ο Λίβανος. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι έχει ανακατευθύνει 129 εμπορικά πλοία και έχει θέσει και εκτός λειτουργίας 6 ακόμα από τότε που η χώρα ξεκίνησε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μόλις αυτόν τον Απρίλιο. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τρεις αξιωματούχοι του τραυματίστηκαν στο νότιο Λιβανό. Προχθές, μάλιστα, ένας αξιωματικός μάχης τραυματίστηκε σοβαρά ως αποτέλεσμα μιας πιθανής αεροπορικής επίθεσης, ενώ ένας δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά εχθές Παρασκευή το πρωί και ένας τρίτος υπέστη ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια συμπλοκής με τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο εχθές επίσης το πρωί. Να θυμίσουμε, σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα στοιχεία, τον αριθμό των νεκρών στο Λίβανο τουλάχιστον ανέρχεται σε 3.558 ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο το Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, όπως σας είπα, του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Άλλα 10.000 τώρα, 870 άτομα έχουν τραυματιστεί κατά την ίδια ακριβώς περίοδο. Οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται, να υπογραμμίσουμε, σε ολόκληρη τη χώρα, παρά την χθεσινή ανακοίνωση ότι επιτεύχθηκε εκεχηρία με τη Μεσολάβη στον ΗΠΑ, η οποία και συμφωνήθηκε από αξιωματούχους του Λιβάνου αλλά και του Ισραήλ. Στο μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μποτζάμπα Χαμενέι, χορήγησε χάρη ή μετέτρεψε τις ποινές περισσότερων από 2.000 κρατουμένων. Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, οι περισσότεροι τώρα κρατούμενοι αναμένεται να αποφυλακιστούν αμέσως αφού ο Χαμενέι ενέκρινε και ένα αίτημα του επικεφαλής Ιρανικής δικαστικής εξουσίας για την χορήγηση χάριτος, όπως ανέφερε το Press TV. Συνεχίζουμε με Χεζμπολάχ, όπου ισχυρίστηκε ότι χτύπησε Ισραηλινές δυνάμεις κοντά στο κάστρο Μπόφορτ στο νότιο Λίβανο πολλές φορές εχθές και σήμερα. Η οργάνωση εξέδωσε μάλιστα αρκετές ανακοινώσεις, στις οποίες αναφέρεται σε 4 επιθέσεις συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων που, σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, είχαν ως στόχο οχήματα και στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού στην παραμεθόρια πόλη Νακούρα. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι χρησιμοποίησε και αρκετά επιθετικά drones για να χτυπήσει στρατιώτες κοντά στα σύνορα καθώς και κοντά στο κάστρο Μπόφορτ, το οποίο και κατέλαβαν Ισραηλινές δυνάμεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ανέφερε επίσης ότι οι μαχητές της Χεζμπολάχ χτυπούσαν και τις Ισραηλινές δυνάμεις με πυρά πυροβολικού. Να δούμε τώρα κάποιες εξελίξεις από το Ισραήλ, όπου
Από τη μεριά του, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερους από 650 στόχους στη Χεζμπολάχ την τελευταία εβδομάδα και εξουδετέρωσε μάλιστα και περισσότερους από 125 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο. Ο στρατός ανέφερε στη συνέχεια ότι συνεχίζει να δραστηριοποιείται παράλληλα σε τρεις περιοχές για την εξάλληψη των απειλών στον Λίβανο, στη Γάζα αλλά και στην δυτική όχθη. Τώρα το Ιράν κάλεσε την διεθνή κοινότητα να σας μεταφέρουν να υιοθετήσει μια πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι των ενόπλων επιθέσεων σε πυρηνικές καταστάσεις. Η ειδική μάλιστα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποίησαν 17 κύματα επιθέσεων εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων που υπόκεινται σε ελέγχους ασφαλείας το 2025 αλλά και το τρέχον έτος το 2026. Σε δήλωσή της, η Ιρανική Αντιπροσωπεία ανέφερε ότι μία από τις σοβαρότερες επιθέσεις είχε ως στόχο ένα κτίριο που βρίσκεται μόλις 350 μέτρα μακριά από τον αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ, ο οποίος και περιέχει χιλιάδες κιλά πυρηνικού υλικού. Από την άλλη πλευρά τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιταχθεί σε δύο προηγούμενες αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης του ΔΟΑΕ σχετικά με την απαγόρευση επιθέσεων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες και προτάθηκαν και οι δύο από το Ιράν σύμφωνα με την δήλωση. Να προχωρήσουμε στον Αμερικανικό στρατό, όπου απορρίπτει τον ισχυρισμό του Ιράν ότι πυροβόλησε αμερικανικά πολεμικά πλοία. Θυμίζουμε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επιτέθηκαν ούτε άνοιξαν πύρ σε πλοία του Αμερικανικού στρατού, αναφέρει η δήλωση. Αν αυτό είχε συμβεί, θα αποτελούσε κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί ήδη από τις 8 Απριλίου, ανέφερε η διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για την περιοχή της Μέσης Ανατολής σε μήνυμα που αναρτήθηκε μόλις χθες. Να παρακολουθήσουμε και τι είπε ο ΑΟΝ προς τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στο σημείο αυτό. Ο πρόεδρος του Λιβάνου επέπληξε σφοδρά το Ιράν την Παρασκευή εχθές, κατηγορώντας το ότι εκμεταλλεύεται τη χώρα του που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο ως διαπραγματευτικό χαρτί στην σύγκρουσή του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και απαιτώντας από την Τεχεράνη να σταματήσει να παρεμβαίνει στις υποθέσεις του Λιβάνου. Σε αποκλειστική μάλιστα συνέντευξη στο Προεδρικό Μέγαρο στην Βίρυτο, ο πρόεδρος Ζωζεφ ΑΟΝ δήλωσε.

Ο Λαυρόφ τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της Τεχεράνης, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι το να αντισταθείς για 40 μέρες τη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, η οποία και διαθέτει πυρηνικά όπλα, δεν είναι αστείο, και ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει την πραγματική δύναμη του Ιρανικού έθνους. Σε δηλώσεις που μετέδωσε το Ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, ο Αραγτζή απίθυνε και επίσης άμεση προειδοποίηση προς τα κράτη της περιοχής. Προειδοποίησαμε τα κράτη της περιοχής, είπε, ότι οι αμερικανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους, ενώ πρόσθεσε ότι είμαστε αποφασισμένοι να καλλιεργήσουμε βιώσιμες και οικοδομητικές σχέσεις με την Σαουδική Αραβία. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ με αυτό το δημοσίευμα της Διεθνής Ειδήσης, ειδήσεις από τον κόσμο που σχετίζονται με κάποιες από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για να συνεχίσουμε τώρα σε επόμενο θέμα, αλλά και να αλλάξουμε και κλίμα. Πάμε να περάσουμε στη Γαλλία, όπου τραγική κατάληξη, υπενθυμίζω, είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε εχθές Παρασκευή ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός που είχε εντοπιστεί το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή κοντά στο σημείο όπου είχαν και επικεντρωθεί οι έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, η σωρός ανήκει στο 11χρονο κορίτσι, επιβεβαιώνοντας και τους φόβους της οικογένειας και της γαλλικής όμως κοινωνίας. Παρακολουθούσε με αγωνία όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό στη χώρα, καθώς βασικός ύποπτος, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί και για ακόμα τρεις βιασμούς ανήλικων κοριτσιών, φέρεται να συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό της Λιανά λίγες ημέρες πριν από την ανακάλυψη της σωρού. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα τώρα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κάλεσε εχθές τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και άλλους σχετικά για την υπόθεση της 11χρονης. Της 11χρονης που έχει προκαλέσει και κοινωνική καταγραφή για παραλήψεις των δικαστικών αρχών και για χαμένες ευκαιρίες για παρέμβαση, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο ύποπτος, το αναφέραμε και λίγο πριν, ο οποίος έχει συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, είναι ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της και έχει αποτελέσει και αντικείμενο πολλών καταγγελιών. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι υπήρχαν και προηγούμενες καταγγελίες εναντίον του υπόπτου, στις οποίες κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου. Αλλάζουμε κλίμα, να δούμε λίγο κάποιες εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία, τώρα και η Γερμανία, πρότειναν μια νέα προσέγγιση για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα επέτρεπε στις υποψήφιες χώρες να ενταχθούν σταδιακά στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην ενιαία αγορά, πριν γίνουν μέλη, πλήρη μέλη, σύμφωνα με ένα επίσημο έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του οργανισμού και άλλων ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε στο σημείο αυτό και τα διεθνή μας θέματα αναλυτικά. Είδαμε εξελίξεις, κάποιες από τις πιο κυρίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή και επιμέρους κάποια άλλα θέματα επίσης από τον κόσμο. Κάνουμε ένα σύντομο break. Έρχονται και επιτυχίες μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ, βεβαίως, στον Ease 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στο πόστο μας. Πίσω στα μικρόφωνά μας τονίζει συντονισμένη 97,2. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε και την επιτυχία μας φυσικά για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα. Ακούσαμε Bad Dreams από τον Teddy Swims. Και είμαστε και πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα στην αμέσως επόμενη και προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Αθλητικές ειδήσεις θα δούμε από την Ελλάδα και τον κόσμο και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο σήμερα, Σάββατο 6 Μαΐου. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Έχουμε μπει για τα καλά στην τροχιά του Σαββατοκύριακου που όλοι αναμέναμε. Εντάξει, μπορούμε να πούμε όμως ότι και με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αυτή η εβδομάδα έτσι κύλησε ομαλά και πιο γρήγορα δεν την καταλάβαμε. Οπότε όλα καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τα αθλητικά μας, με τα θέματα μας για τη σημερινή ημέρα και να ενημερώσω ότι η οριστική συμφωνία ήλθε μεταξύ της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολιτς. Έδωσαν λοιπόν τα χέρια για να επεκτείνουν και τη συνεργασία τους με τον Σέρβο Τεχνικό για να μείνει και στην Ένωση μέχρι και το 2029, αναφέρουν οι πληροφορίες. Οι τελευταίες τώρα λεπτομέρειες μεταξύ των δύο πλευρών διευθετήθηκαν, αναφέρουν οι πηγές, και πλέον το μόνο που απομένει είναι ο Μάρκο Νίκολιτς να βάλει και την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο στην ΠΑΕ ΑΕΚ, κάτι που αναμένεται να συμβεί και τις επόμενες ημέρες. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο μεταξύ, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να βρίσκεται και στην Αθήνα και να σφραγίσει και αυτή τη νέα συμφωνία με την ΑΕΚ που τον κρατά στην ομάδα για ακόμα 3 χρόνια. Θυμίζουμε κιόλας ότι το προηγούμενο συμβόλαιο του Νίκολιτς με την ΑΕΚ έλυγε το 2027. Ο Σέρβος προπονητής ανέλαβε και την Ένωση το περασμένο καλοκαίρι, να υπενθυμίσω, και κατάφερε να την οδηγήσει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους 8 του Conference League. Αυτές και επισημότητες σχετικά με την ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζουν κανονικά παρέα και μαζί. Να συνεχίσουμε στον Λαμίν Γιαμάλ τώρα, γιατί συνεχίζει να τρελαίνει τον κόσμο με τις εμφανίσεις του στην Μπαρτσελόνα και μετά από μια ακόμα φοβερή σεζόν πήρε και το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της χρονιάς στην Ισπανική Λα Λίγκα. Η Μπαρτσελόνα σάρωσε λοιπόν τα πάντα φέτος στο πρωτάθλημα Ισπανίας, έχοντας 31 νικές σε 38 αγώνες και την καλύτερη επίθεση της Λα Λίγκα με τον Λαμίν Γιαμάλ να μετράει 16 γκολ και 12 ασίστ για την δική του ομάδα. Ο 18χρονος Ισπανός εξτρέμ κατέκτησε έτσι και το βραβείο του κορυφαίου της σεζόν, με την ίδια τη Λα Λίγκα να ανακοινώνει και το γεγονός, κάνοντας λόγο για το παιδί θαύμα. Ο Γιαμάλ λοιπόν ετοιμάζεται πλέον για το πρώτο του Μουντιάλ με την Εθνική Ισπανίας και ενώ έχει ήδη κατακτήσει το Euro, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο για αυτόν τον παίκτη, για τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, που είναι δεδομένο ότι τρελαίνει όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Στο μεταξύ έχουμε κάποια σενάρια, έχουμε και κάποιες φήμες αναφορικά με τον Παναθηναϊκό, γιατί φέρεται να έχει στα ραντάρ του τον με συγχωρείτε, γιατί θα κάνω το Σαρδάμ τώρα στο συγκεκριμένο όνομα. Λοιπόν, έχει στα ραντάρ του τον Φερεϊρίνια τη Σάο Πάολο και μάλιστα βραζιλιάνικο μέσο. Κάνει και λόγο και για επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες για την μεταγραφή του. Πιο συγκεκριμένα, το ραντάρ Νταμπόλα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει εξετάσει την περίπτωση του συγκεκριμένου παίκτη τη Σάο Πάολο και βρίσκεται και στο πρώτο στάδιο των συζητήσεων με την ομάδα, αλλά οι πράσινοι θέλουν τον παίκτη με δανεισμό και οψιόν αγοράς, κάτι που δεν ικανοποίησε αυτή την φάση τους Βραζιλιάνους. Το σχετικό μάλιστα δημοσίευμα τρέχει με τίτλο «Παναθηναίκος κάνει έρευνα για τον Φερεϊρίνια», και στο ρεπορτάζ υποστηρίζεται εξής, ότι ο Παναθηναίκος στο τριφύλλι από την Ελλάδα πραγματοποίησε μια έρευνα για τον συγκεκριμένο παίκτη. Για αυτό το παράθυρο μεταγραφών ο ελληνικός σύλλογος εξετάζει την πιθανότητα πρόσληψης με δανεισμό και οψιών αγοράς. Ωστόσο, η διοίκηση της Σάο Πάολο έχει μια συγκεκριμένη θέση και αυτή τη στιγμή εργάζεται μόνο με την πιθανότητα μιας οριστικής πώλησης. Οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, αλλά το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για τον εξτρέμ παραμένει εξαιρετικά ζωντανό για το επόμενο παράθυρο. Οπότε μένουμε συντονισμένοι για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ίσως το επόμενο διάστημα θα έχουμε και επιπλέον πληροφορίες, είτε θα επιβεβαιώσουν τις φήμες είτε όχι. Παίκτης επίσης του ΠΑΟΚ να ενημερώσει είναι με κάθε επισημότητα ο Ναζ Μίτρου Λόγκ με την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ, ανακοινώνει και την απόκτηση του 33χρονου
Έλληνο-Καναδού Guard έως και το 2029. Ο Έλληνας διεθνής επιστρέφει λοιπόν στη χώρα μας μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό και θα ενισχύσει και τον ΠΑΟΚ στα Guard για την επόμενη τριετία. Στην διάρκεια μάλιστα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε στην Ιταλία με την Νάπολη και σε 22 αγώνες είχε 13 πόντους, 5,6 rebound και 4,1 assist κατά μέσο όρο. Θυμίσουμε τώρα ότι ο αδελφός του, ο Ελάιζα Μίτρουλογ, αγωνίζεται στον Άρη. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Οπότε, Νας Μίτρουλογ ήρθε και ανακοινώθηκε και από τον ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα. Πολύ καλή επιτυχία στη νέα του πορεία, να του ευχηθούμε. Παραμένουμε στις ομάδες της συμπρωτεύουσας. Να σας πω ότι με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών και χρηματικό πρόστιμο ύψος 4.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στις 30 Μαΐου στο Game 2 για τη μητελικά της Greek Basketball League. Η τιμωρία του ΠΑΟΚ θα ισχύσει στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 στην Greek Basketball League και να θυμίσουμε ότι ο δικέφαλος του Βορρά κλήθηκε και σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για σοβαρό φαινόμενο βίας στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και να περάσουμε σε κλίμα Μουντιάλ 2026. Οι παίκτες της Εθνικής Ιράν περιμένουν να λάβουν και τις βίζες τους να μεταφέρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εν ώψη και της συμμετοχής τους στο Μουντιάλ του 2026 και σύμφωνα με την ενημέρωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας τους, κατέθεσαν και τα διαβατήριά τους στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τουρκία. Όπως και είναι γνωστό, οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν και τους τρεις αγώνες της φάσης του Ιράν στην φάση των ομίλων, αλλά δεν έχουν ακόμα εκδώσει καμία βίζα για τους παίκτες της Εθνικής Ιράν. Η ομάδα λοιπόν του Ιράν έχει προγραμματιστεί να ταξιδέψει το Σάββατο σήμερα από την Τουρκία για την Ισπανία, προτού μεταβεί και στη βάση της στο Μεξικό, αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Αυτά τα αεροπορικά ταξίδια απαιτούν και την χρήση διαβατηρίων. Το Μεξικό τώρα από την πλευρά του χορήγησε αυτή την εβδομάδα βίζες στους Ιρανούς που πλέον περιμένουν και την ανάλογη κίνηση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα. Κοντά σε συμφωνία με τον ψηλό της Φενέρμπαχτσε βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς και αναφέρομαι στον Άρης Μπέτσον, γιατί κινείται μεταγραφικά και είναι και κοντά στην απόκτηση του Νένταν Δημητρή Γεβίτσα, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες τον φέρνουν κοντά σε μία βόμβα. Όπως αποκαλούν πολλά ρεπορτάζ, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη φέρεται πως ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον Κεμ Μπίρτς. Ο 33χρονος Καναδός, μάλιστα σέντερ της Φενέρμπαχτσε, κατέγραψε 43 συμμετοχή στην φετινή EuroLeague, εκ των οποίων 40 ήταν στο αρχικό σχήμα της ομάδας του Γιασικεβίτσι. Στις πληροφορίες αναφέρουν ότι οι άνθρωποι του Άρη Μπέτσον έχουν έρθει και σε προφορική συμφωνία με τον Κεμ Μπίρτς και απομένει και η διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών για την απόκτηση του. Αγωνίστηκε στην EuroLeague κατά μέσο όρο 16,32 ανά αγώνα, έχοντας 3,9 πόντους και 4 rebound, ενώ η κορυφαία του εμφάνιση ήταν το double-double απέναντι στην Ζαλγκύρης στο Game 4 των play-off που έστειλε και την Φενερμπάχτσε στο Final 4 της Αθήνας. Ο Μπίρτς τώρα έχει χρόνια παρουσία στην EuroLeague, να θυμίσω, καθώς στο παρελθόν πέρασε και από τον Ολυμπιακό την περίοδο του 16 και 17. Είχε προηγηθεί και εξαέτης παρουσία του στο NBA με τους Orlando Magic και τους Toronto Raptors. Δημοσιεύματα των τελευταίων 24 ώρων τον συνέδεσαν και με τον ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν είναι επίσημο, όπως καταλαβαίνετε, και για αυτό το θέμα βρισκόμαστε έτσι στην φάση που γίνονται όλα τα μεταγραφικά σενάρια και τα κοιτάμε και τα κυκλώνουμε από κάθε μεριά για να ξέρουμε και τις λεπτομέρειες, και για αυτό το θέμα είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και τα νεότερα που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, να δω και το χρόνο μου, 8:54 πρώτα λεπτά. Στο μεταξύ, ο εκ των υποψηφίων για την Προεδρία της Φενέρμπαχτσε, Χακάν Σαφή, ισχυρίζεται πως έχει κλεισμένη συμφωνία για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Club Breeze εν ώψη και των εκλογών που θα διεξαχθούν την προσεχή Κυριακή, και σύμφωνα με το Photomac, ο Χακάν Σαφή
φέρεται να έχει και έτοιμη πρόταση των 35 εκατομμυρίων ευρώ για να αποσπάσει και το OK της Club Breeze, δηλώνοντας πως έχει δώσει και τα χέρια με τον Χρήστο Τζόλι. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υποψήφιος πρόεδρος έχει ισχυριστεί πως είναι και κλεισμένος και ο Λουίς Σουάρες της Μπενφίκα. Από την επόμενη εβδομάδα, από το νέο μας μαγκαζίνο της νέας εβδομάδας της Δευτέρας, θα δούμε και όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Και κλείνουμε με αυτό το δημοσίευμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο για να περάσουμε για σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική, όπου ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 29 τοπικά και 30 βαθμούς Κελσίου. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την πέμπτη και πρώτη τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2, επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουμε με την αμέσως επόμενη ενότητα και στήλη τη σημερινή μας εκπομπή. Έρχονται, όπως ξέρετε, τα απολαυστικά μας τράει από το χώρο του θεάματος για να δούμε και τι θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Easy 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και μόλις τώρα περνάμε στα απολαυστικά μας τρέι από το χώρο του θεάματος, αλλάζουμε κλίμα και διάθεση από τη βαριά επικαιρότητα και η ειδησιογραφία και περνάμε να δούμε κατά κύριο λόγο τι θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκυριακό. Θα σας υπενθυμίσω τα δύο έτσι πολύ big και απολαυστικά δρόμενα που θα λάβουν χώρα, αλλά σας έχω και κάτι για την επόμενη εβδομάδα για να το βάλουμε ατζέντα. Βεβαίως θα ξεκινήσω με το Big Well Festival by Alwin, το οποίο έρχεται στο ΑΚΑ από σήμερα Σάββατο 6 μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη fitness and wellness διοργάνωση της Ευρώπης, η οποία κιόλας ενώνει τις δυνάμεις της με την Alwin. Πρόκειται λοιπόν για τη μεγαλύτερη γιορτή, όπως σας έφερε. Όπως σας είπα, επιστρέφει δυναμικά σήμερα και αύριο. Αναμένεται να είναι και η πιο εντυπωσιακή μέχρι και σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες, κορυφαίους trainers, wellness experts, live performers και πολλά ακόμα. Όπως ξέρουμε, είναι το τεράστιο open air πρόγραμμα που θα μετατρέψει όλο το ΑΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας. Big Well Festival για αυτό το Σάββατο και την Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου. Δίνουμε ραντεβού και σας περιμένουμε εκεί. Στο μεταξύ, από χθες Παρασκευή έχει ξεκινήσει το Athens Cocktail Festival. Συμπληρώνει φέτος και 5 χρόνια ζωής και περνά σε μια νέα εποχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του. Πιο σύγχρονο λοιπόν, πιο urban και άμεσα πιο συνδεδεμένο με τον παλμό της πόλης, το φεστιβάλ μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στο Ζάπιο, στο καταπράσινο πεζόδρομο με τις ανθισμένες γιακαράντες, να σημειώσω, με είσοδο από τη λεωφόρο Αμαλίας. Από χθες λοιπόν Παρασκευή μέχρι και σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου, η καρδιά της Αθηναϊκής Κοκτέιλ Σκηνής χτυπά στο κέντρο της πρωτεύουσας, ένα μεγάλο open air cocktail gathering που υπόσχεται και καλοκαιρινή διάθεση, μουσική, γεύσεις και, όπως ξέρουμε, μοναδικές εμπειρίες. Οι επισκέπτες λοιπόν θα έχετε και για σήμερα την ευκαιρία να απολαύσετε περισσότερο από 40 κοκτέιλ, τα οποία και θα παρουσιάσουν πάνω από 18 μπαρ σε συνεργασία με κορυφαία brands του χώρου. Μην χάσετε την ευκαιρία. Μία ακόμα μέρα σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου το Athens Cocktail Festival σας περιμένει. Στο μεταξύ, να ενημερώσω για την άλλη εβδομάδα ότι ο Easy 97,2 έρχεται με το δεύτερο Let's Meet Party και δίνει ραντεβού με όλους στη Γαλιάντρα, φυσικά σε αυτό το φανταστικό, θα έλεγα, και ξεχωριστό urban spots στο Μεταξουργείο, σε ένα καλοκαιρινό after work party με μουσική, κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Ο Easy 97,2 μεταφέρει το ρυθμό της πόλης σε μια βραδιά γεμάτη με τις αγαπημένες επιτυχίες όλων των εποχών. 5η 11 Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα, στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, δίνουμε ραντεβού και σας περιμένουμε όλους εκεί. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τρέα από το χώρο του θεάματος για τη σημερινή μέρα. Εγώ βεβαίως δίνω ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα τώρα να έχετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε τέλεια, η πόλη βρίθει από δρόμενα και γεγονότα. Να το ευχαριστηθείτε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Somebody.
1: Εντάξει, κάνω
2: ο Αλμπάντι και somebody. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει στάσει, γι' αυτό έχει στάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα. Με χάνει.
2: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
1: Ακριβώς.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.